το καρτσό μέσα ήταν ζεύνερτα σου. Πάτω βανί, αίτα ψωσαν και χωσκέρνε, καλωρό, αδί, αδί. Καλωρό βουμένα βοσούμε, απακούς τα βουμέντσα. Αίσκος κέρε βολες.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα πρωινάκια. Σας καλωσορίζω στην αγαπημένη μας πρωινή ραδιοφωνική συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα το πρωί. Παρασκευή 29 του Μάη σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία. Γιορτάζει και ο Ολυβιάνος και η Υπομονή. Παγκόσμια ημέρα ωκεανοκράνων σήμερα, Παρασκευή 29 του Μάη. Ο ήλιος ανατείλει 5 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και 39 πρώτα λεπτά, όσο πάει και μεγαλώνει η ημέρα.

Καλημέρα μου, γράφει ο Γιάννης Σιδηράς στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μας ακούει live μέσω του Free Angel 898 και του Free Angel Television στο Σίδνεϊ. Καλημέρα Γίγαντα Γιάννη. Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην πόλη της Καλαμάτα, στα πρώτα μηνύματα του πρωινού, έτσι. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα. Να πω και στον φίλο μας τον Θόδωρη, Θόδωρος Μιχαλόπουλος, καλή δουλειά.

Ξεκινήσαμε με Δημήτρη Κοντολάζο, πες μου πως μπορείς. Όμορφη μέρα είχαμε χθες, έτσι δεν έχετε παράπονο? Έπεσε και κάποια ψυχάλα, δεν βαριέσαι. Αλλά σήμερα λιγότερο καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αφού τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα έχει μικρή πτώση, κυρίως όμως στα ανατολικά.

τις προγνώσεις για τον σημερινό καιρό στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχούλες, πιθανώς να δούμε και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα έχουμε τοπικές βροχές, και κυρίως στην Πελοπόννησο θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28. Είχαμε καλό μάθη με τα τριαντάρια, έτσι, και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, έτσι για να μην παραπονιούνται μερικοί. Ενώ στην Αθήνα σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 28 βαθμούς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξημερώνει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας, Παρασκευή 29 του Μάη. Σήμερα, ορίστε, τι του και τα κάνει του Προέδρου. Ο Πρόεδρος συνήθως καλούσε στο πρωινό ξεκίνημα μετά τις 6. Τώρα που του έχετε βάλει χέρι για να τον αφήσουμε στην ίδια τάξη, να μείνει μεταξεταστέως, ο Πρόεδρος είναι ο πρώτος που παίρνει τηλέφωνο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. Έχετε όλη την καλημέρα του Προέδρου των Αρτοπιών Μεσσηνίας, του κυρίου Μπιριμπίλη. Καλημέρα και σε όλους τους καλούς τους συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν τόσο σκληρά αυτή την ώρα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Μάλιστα ο Πρόεδρος μου έλεγε ότι σήμερα είναι ψυχοπαράσκευο, έτσι.

πρωινό ξεκίνημα, 8 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Πάμε, πάμε, πάμε, ανοίγουμε και το άλλο μάτι σιγά σιγά. Καλημέρα. Να καλημερίσω τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου γράφει: ο πρόεδρος έχει γίνει ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Σάβα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη.

πύραυλος της Blue Origin εξεράγει κατά την διάρκεια δοκιμής στην Φλόριντα. Βρήκε στην Βρετανία με καταδικασμένο βιαστή που κατακρεούργησε μια γυναίκα 21 ετών επειδή δεν ενέδωσε στα αρρωστημένα γούστα του. Βρήκε στη Ρώμη, απήγαγαν τουρίστρια και την βίαζαν επί τρεις μέρες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

αναθεωρητικό κρεσέντο από το CNN Turk, αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας σε Αιγαίο και Καστελόριζο. Η Ιράν αναχέτηση αμερικανικού ντρόουν, πειρά στο Ορμούζ και ένας ορεξάτος Ντόναλντ Τραμπ. Βαριές κυρώσεις σε Ισραηλινούς επίκους για βία κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοψήφισμα για την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29 Αυγούστου. Το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει ακόμα οριστικό υπογηθεί, λέει το Ιράν. Στον ασπρόπυργο γιοταχή εμβόλυσε και εγκατέλειψε αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Ο δικηγορικός σύλλογος Πειραιά καλεί τον Φλωρίδη να κάνει πειθαρχικό έλεγχο στον Τζαβέλα. Σφοδρή αντίδραση της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου, υποχώρηση της Τουρκίας. Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα στην Ουκρανία για το πρωτό ντρόν στη Λευκάδα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

Από τις 6 κυρίες δεσποινίδες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας, καλώς ορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Πρωινό ξεκίνημα με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Για να πιάσουμε τώρα τα πράγματα με την σειρά. Εκτενές ρεπορτάζ ανθεληνικής προπαγάνδας από το CNN Turk. Αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας σε Αιγαίο και Καστελόριζο, ενώ στο στόχαστρο των Τούρκων ο Νίκος Δένδιας ως ο ακραίος της κυβέρνησης. Σε μια συντονισμένη προσπάθεια προβολής της αναθεωρητικής

0: ατζέντα της Άγκυρας, προχώρησε το δίκτυο CNN Turk με ένα ρεπορτάζ μανιφέστο που βρίθη προκλητικών αναφορών κατά της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.
1: Kazanalım isteriz. Acaba Türkiye-Yunanistan ilişkileri 2023 öncesindeki o gergin dönemi hatırlarsınız. O döneme mi yeniden dönüyoruz diye endişeler artıyor son hafta.
0: Στην ανάλυση των Τούρκων δημοσιογράφων, φίλες και φίλοι και προσκεκλημένων αναλυτών, το Αιγαίο Πέλαγος μετονομάστηκε σκεμμένα σε θάλασσα των νησιών. Μια διατύπωση που χρησιμοποιεί η Άγκυρα για να αποφεύγει την ιστορική και γεωγραφική σύνδεση του αρχιπελάγους με την Ελλάδα.
1: Elbette Ankara'yı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ilişkiler ne durumda bir üzerinden geçelim, konuklarımızla da değerlendireceğiz ki son olarak Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı.
0: İdiyetre epithetiki ήταν η ρητορική του CNN Turk αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρθηκε αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Ενώ οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιον τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, την Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα. Μέις ονομάζουν το νησί της Μεγίστης οι Τούρκοι, προκειμένου η Ελλάδα να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με την στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας.
2: Ve aynı zamanda aşırı sağcı bir haber portalı tarafından yapıldı. Bunun altını çizmek lazım. Ancak bununla birlikte bu tür söylemlerin gerginlik ortamının son haftalarında...
0: Από τα πειρά των Τούρκων σχολιαστών δεν ξέφυγε ούτε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Υπουργός Άμυνας, συγγνώμη, ο κύριος Νίκος Αδένδιας, στοχοποιήθηκε προσωπικά και χαρακτηρίστηκε ως εκπρόσωπος μιας ακραίας εθνικιστικής πτέρυγας και ως γεράκι της ελληνικής πολιτικής που μαζί με άλλους εσωτερικούς ακραίους πολιτικούς εργαλειοποιεί τον αντιτουρκισμό για να συσπυρώσει ψηφοφόρους. Το ρεπορτάζ κατέληξε με την υπεροπτική διατύπωση ότι η Ελλάδα δεν είναι μια δύναμη την οποία η Τουρκία μπορεί να φοβάται, καθώς η Άγκυρα έχει πολύ μεγαλύτερους και παγκόσμιους στόχους για να ασχολείται με την χώρα μας.

Ειρήνη Παπαδοπούλου, ο καινούριος έρωτάς σου. Καλή σας μέρα, 10 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής, κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Νέο κλίμα έντασης επιχειρούν να καλλιεργήσουν τουρκικά μέσα και λογαριασμοί στα social media με αφορμή ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει επεισόδιο ανάμεσα σε έναν Τούρκο ψαρά και σε σκάφος του ελληνικού λιμενικού στο Αιγαίο. Τα περισσότερα τουρκικά μέσα αναφέρουν αορίστως ότι το περιστατικό συνέβη σε θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Αμοθράκης και της Ζουράφας από τη μία και της Τενέδου από την άλλη, χωρίς όμως να διευκρινίζουν. Ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε σε τουρκικό λογαριασμό μέσα σε λίγη ώρα άρχισε να αναπαράγεται από Τούρκους ενημερωτικούς λογαριασμούς με τον γνωστό τρόπο, με φορτισμένες περιγραφές, εθνικιστική ρητορική και παρουσίαση του περιστατικού ως δήθεν αντίσταση απέναντι σε παρενόχληση του ελληνικού λιμενικού. Στο επίμαχο βίντεο ακούγεται ο Τούρκος ψαράς να απευθύνεται με έντονο ύφος προς το ελληνικό σκάφος του λιμενικού, αντιδρώντας, όπως υποστηρίζουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, στην παρουσία στελέχους που φέρεται να κρατά όπλο. Πάμε να ακούσουμε. Ο ψαράς ακούγεται να φωνάζει σεκ, σεκ, σεκ, χαντί, που αποδίδεται ως ρίξε, ρίξε, άντε. Ενώ στη συνέχεια ο Τούρκος χρησιμοποιεί αργό, τουρκική φράση που στα ελληνικά θα μεταφραζόταν ως να σου... τέλος πάντων.

Αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, δεν αντιμετωπίζεται στα τουρκικά social media ως ένα απλό επεισόδιο στη θάλασσα. Αντίθετα, επιχειρείται να μετατραπεί σε αφήγημα τουρκικής αντίστασης απέναντι στην Ελλάδα.

0: Να μείνουμε σε αυτό το θέμα. Κλιμακώνεται λοιπόν η τουρκική προκλητικότητα στο Θρακικό Πέλαγος. Κραυγή αγωνίας από τους ψαράδες μας. Ο πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Δημήτρης Αρίκας, καταγγέλει ότι οι Τούρκοι μας κυνηγούν ενώ οι Έλληνες μας διώχνουν. Η Μαρία Γαβριλίδη έχει το ρεπορτάζ, θα το ακούσουμε και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Κραυγή αγωνίας εκπέμπουν οι αλύσεις Αλεξανδρούπολης, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως λένε, έχει ξεπεράσει κάθε όριο στο Θρακικό Πέλαγος.
2: Η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή, καθώς σύμφωνα με τους αλύσεις του Εύρου, η τουρκική προκλητικότητα συνδέεται με την κυβερνητική αδιαφορία.
1: Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος των Αλιέων, Δημήτρης Αρίκας, η αδράνεια των προηγούμενων ετών επέτρεψε την κλιμάκωση της κατάστασης. Με αποτέλεσμα σήμερα το πρόβλημα να εμφανίζεται ακόμη πιο έντονο.
3: Όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία, εμείς το αφήσαμε, λέγοντας εμείς η ελληνική πολιτεία, εμείς τα λέγαμε από τότε, όταν ξεκινούσε η διαδικασία αυτή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα να διωγγωθεί σε τέτοιο βαθμό που να τα προωθούν και μέσω της εθνοσυνέλευσής τους με γαλάζιες πατρίδες και πράσινα άλογα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα επειδή εμείς δεν δείξαμε πραγματικά ότι έχουμε την θέληση να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας και κυρίως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Ο ίδιος πάντως ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για καθημερινά περιστατικά καταδίωξης. Ωστόσο, περιγράφει ένα περιστατικό που ξεπέρασε κάθε όριο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του αδελφού του.
3: Σαφώς και δεν γίνεται συνέχεια ότι γίνεται ένα κυνηγητό. Εμείς το πλησιέστερο που φτάσαμε στα σύνορα ήταν το μισό ναυτικό μίλι. Επομένως, όταν η Τούρκη ακτιωρός προσπάθησε να συλλάβει τον αδερφό μου και την Αιγύπτη, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, προσπάθησε και να τον εμβολήσει. Αυτά όλα γινόντουσαν εντός των χωρικών μας υδάτων.
1: Ο πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στρέφει ωστόσο τα πειρά του και προς την ελληνική πολιτεία, καταγγέλλοντας πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την περιοχή λειτουργούν αποτρεπτικά παρά υποστηρικτικά για την αλλιευτική δραστηριότητα.
3: Όλα αυτά τα χρόνια εμείς αγωνιζόμαστε να μείνουμε στον χώρο, παρόλο το κυνηγητό που δεχόμαστε με αθέμητο ανταγωνισμό από τον τουρκικό στόλο. Γιατί πρόκειται για μεγάλο και τεράστιο στόλο με δυναμική τεράστια. Αυτό λοιπόν το έχουμε πει επανειλημμένα. Παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να μας διώξουν. Αυτό θα το καταφέρει, και όπως φαίνεται το καταφέρνει μια χαρά μέχρι τώρα, μόνο η ελληνική πολιτεία με τις αποφάσεις αυτές που παίρνει. Όταν λοιπόν μέσα σε αυτή τη θάλασσα που προσπαθούμε εμείς να επιβιώσουμε μας φέρνουν το LNG, τώρα ετοιμάζονται να φέρουν και τις ανεμογεννήτριες, ουσιαστικά τι πρέπει να εκλάβουμε εμείς, ότι μας στηρίζουν?
1: Την ίδια ώρα ο κ. Σαρίκας δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις πρόσφατες δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλίας περί μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.
3: Όταν από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πάψει να εισάγει τα αλλιεύματα των Τούρκων επειδή προέρχονται από παράνομη αλία. Αυτό σημαίνει μηδενική ανοχή. Μηδενική ανοχή, να το λέμε μόνο και να μην πράττουμε απολύτως τίποτα και αυτοί να συνεχίζουν το ίδιο πράγμα, για μένα δεν λέει κάτι.
1: Άμεση ήταν πάντως η αντίδραση του Υπουργείου Ναυτιλίας μετά από αυτές τις δημόσιες καταγγελίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας επικοινώνησε με τη λιμενική αρχή Αλεξανδρούπολης προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για την κατάσταση. Από το περιβάλλον του Υπουργού διευκρινίστηκε πως το συγκεκριμένο περιστατικό καταδίωξης δεν είναι πρόσφατο, ωστόσο εντάσσεται σε μια γνωστή πρακτική παρενόχλησης από τουρκικά αλλιευτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με στόχο τη δημιουργία γκρίζων ζωνών στο Θρακικό Πέλαγος.
0: Δεν έχουν καταφέρει οι Τούρκοι αλλιείς να μας διώξουν από το Αιγαίο, αλλά το έχει καταφέρει η ελληνική πολιτεία, είπε ο πρόεδρος των αλλιέων της Αλεξανδρούπολης. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Παιδιά, πεινάτε. Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω!
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά, αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι. Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
5: Ναι. Κατάλαβες.
8: Όχι.
9: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

0: 6 και 23 πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Να φύγουμε τώρα από το Θρακικό Πέλαγος και να πάμε στην Κρήτη. Τρία παιδιά δεν νοσούν, αλλά ζουν σε θαλάμους παιδιατρικών.
1: Δεν νοσούν, αλλά ζουν σε θάλαμο νοσοκομείου, γιατί δεν έχουν πού αλλού να πάνε.
2: Δεν είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι χώρος για αυτά τα παιδιά.
3: Να φτάνουμε στο 2026 και να βρίσκονται παιδιά σε αυτές τις ηλικίες να παραμένουν μέσα σε νοσοκομείο, μέσα σε αυτό το χώρο που ένας ενήλικας δεν θέλει να μείνει πάνω από 2-24 ώρα να παραμένουν εκεί μέσα.
1: Εδώ και μία εβδομάδα περίπου, τρία μικρά αδέρφια 6 μηνών, 6 και 8 ετών από το περιβάλλον της Τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ζουν σε θάλαμο της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων.
2: Είναι ένα θέμα που βασανίζει το Νοσοκομείο Χανίων, όχι μόνο τώρα, αλλά πλέον έχει πατίνει να γίνει συχνό φαινόμενο.
3: Και τέλος πάντων, το νοσοκομείο είναι ένας χώρος που είναι για νοσηλεία, δεν είναι για να μένουν επί μακρόν ειδικά παιδιά, έτσι, ούτε ο χώρος είναι κατάλληλος. Είναι πολύ άσχημο αυτά τα παιδιά να μένουν ένα μήνα και δύο μήνες μέσα σε ένα δωμάτιο του νοσοκομείου ή να περιφέρονται στους διαδρόμους του νοσοκομείου.
1: Η απουσία στοιχειώδους κρατικής μέρημνας ρίχνει όλο το βάρος στις πλάτες του ήδη εξουθενωμένου προσωπικού. Γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι και τραυματιοφορείς μετατρέπονται σε άτυπους γονείς και βγάζουν εναλλάξ βάρδιες για να μην μείνουν τα παιδιά ούτε λεπτό χωρίς επίβλεψη.
2: Είναι τρία παιδιά 8 μηνών, 6 και 8 χρονών. Καταλαβαίνετε, είναι πλέον ζωηρά παιδιά, έχουν τον κίνδυνο να συμβεί το οτιδήποτε και την ευθύνη οι συνάδελφοι, οι οποίοι άλλοι γνωρίζουν πώς να φερθούν σε αυτά τα παιδιά και άλλοι όχι.
3: Το ένα από αυτά είναι σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή είναι κάτω του ενός έτους, που σημαίνει ότι χρήζει της απόλυτης φροντίδας του εκάστοτε ανθρώπου που είναι δίπλα του, στο να το αλλάξει, να το πλύνει, να το ταΐσει, να το ρέψει, όλα αυτά που κάνει μια μητέρα.
1: Οι εργαζόμενοι με τη βοήθεια εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού και του Χαμόγελου του Παιδιού προσπαθούν να μετατρέψουν τους θαλάμους σε μικρούς παιδότοπους.
2: Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας και η νοσηλευτική υπηρεσία κάνει το καλύτερο δυνατό. Ψωνίζουν για αυτά τα παιδιά από το παγκάρι της εκκλησίας του νοσοκομείου μας, από προσφορές συναδέλφων. Προσπαθούμε ανθρώπινα να είμαστε εκεί.
3: Προσπαθούμε να το κάνουμε έτσι πιο προσιτό, πιο όμορφο, πιο. Αλλά. Δεν έχουμε παραπέρα δυνατότητες.
2: Αυτά όλα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μία λύση, είναι μία προσωρινή λύση. Πρέπει να υπάρξει κάτι άμεσο, κάτι σωστό, κάτι δομημένο, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν την κατάλληλη μεταχείριση, αυτό που τους αρμόζει.
3: Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ενδιάμεσος σταθμός, δεν μιλάμε για δομή βέβαια, δεν είμαστε υπέρ το να δημιουργηθούν άσυλα, αλλά να υπάρχει ένας ενδιάμεσος σταθμός, κατάλληλα φτιαγμένος, κατάλληλα διαμορφωμένος, με το κατάλληλο προσωπικό, για να μπορούν για λίγο χρονικό διάστημα να μείνουν, μέχρι που να βρεθεί η ανάδοχη οικογένεια που θα τα πάρει.

0: είναι 6:30. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
2: Ράδιο Γάμα
0: 94FM.
2: Αχαΐα,
0: Ηλία,
2: Ετωλοακαρνανία
0: και www.radiogamma.gr.

παραγνωριστήκαμε. Καλή σας μέρα, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Παρασκευή, η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Κλείνουν οι τράπεζες, κλείνουν τα fancy services. Όλοι αυτοί οι ενοχλητικοί που σε παίρνουν τηλέφωνο και σε ταράζουν. Θα έχουμε ησυχία να ησυχάσει το κεφάλι μας μέχρι και την Τρίτη, έτσι. Τη Δευτέρα είναι αργία του Αγίου Πνεύματος.

0: λένε οι μετεωρολόγοι, θα έχουμε και πολύ καλό καιρό την Δευτέρα. Για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αλλά και για την ετοιμότητα της Αθήνας αναφέρθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, και ο υπουργός Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δέντιας, κατά τα εγγένεια της ανακαινισμένης πτέρυγας βραχίας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου.
1: Η Ελλάδα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Το ατενίζει με αισιοδοξία παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέγχθη, υπάρχει πράγματι μία εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς. Δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μία διαρκή προετοιμασία. Και η μέρημνα για το προσωπικό είναι στοιχείο του ισχυρού φρονήματος των ενόπλων δυνάμεων.
2: Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα, μας το λένε, ούτε καν το υπονοούν, μας το λένε, η απειλή εκπέμπεται. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να καλημερίσω την κυρία Ειρήνη στην Πάτρα, η οποία μου γράφει: καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Έχει δίκιο ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη για τον πρόεδρο. Έχει γίνει ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Καλημέρα μου, γράφει και ο Παντελής από την Πάφο, από τον Χλώρακα της Πάφου. Καλημέρα στην Κύπρο.

Καλημέρα κύριε Γιώργο Ζωγραφάκη στην Πάτρα. Ο κύριος Γιώργος μας ακούει μέσω του ράδιο γάμα στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Καλημέρα στην Πάτρα μας.

17 μου γράφει καλημέρα σε όλους τους πρωινούς από την Ανέα Τύρινθα στην Αργολίδα. Ας τον πρόεδρο στην ίδια τάξη μου γράφει ο 617. Κοπανατζής είναι τώρα τελευταία. Δείχνει διαγωγή. Πλακίτσα κάνω μου γράφει ο 617. Καλημέρα στην Ανέα Τύρινθα. Καλημέρα στην Αργολίδα μας. Sky Αργολίδας στους 102.

Έλασα στην Λακωνία. Νίκος Μπραντίτσας στο έλος της Λακωνίας μου γράφει: καλημέρα Έλληνες, καλημέρα στο νούμερο 1 σταθμό της Ελλάδος. Καλή σου μέρα Νικόλα, καλημέρα στην Λακωνία μας. Συνεχίζει το μήνυμα του Νίκου: καλημέρα και από τον Τσαγανία. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι ο Τσαγανίας. Τέλος πάντων, θα δούμε αν μπορέσουμε να το παίξουμε. Όπως και να έχει, καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους στην Λακωνία μας.

0: ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
1: Το έχουμε.
2: Τέλειο.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά. Που

0: Χρυσή ζύμη δεν έτυχε.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
2: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app, με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
4: Νυχτοπερπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες

σε τα όρια. Επίθεση σημειώθηκε στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρένων στο Βόλο το απόγευμα της Τετάρτης προχθές, όταν ένας 19χρονος χτύπησε στο κεφάλι και στον αυχένα έναν φύλακα. Τι συνέβη? Όλα ξεκίνησαν στις 7:15 το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 19χρονος σηκώθηκε από το κρεβάτι του και ζήτησε από τον φύλακα το φαγητό του. Ο φύλακας του είπε πως το φαγητό του βρίσκονταν εδώ και πολλή ώρα στην τραπεζαρία της κουζίνας. Τι ήθελε, room service ήθελε ο νεαρός, ε? Τότε ο νεαρός τρόφιμος άρχισε να βρίζει και να απειλεί τον φύλακα, φωνάζοντας μεταξύ άλλων ότι εγώ έχω κάνει φυλακή, στην προσπάθειά του να τον φοβήσει. Ο φύλακας τον αγνόησε προκειμένου να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οι δυο τους, ο φύλακας και ο τρόφιμος δηλαδή, κατευθύνθηκαν προς το προάβλιο. Εκεί ο νεαρός αναποδογύρισε ένα τραπέζι. Όταν ο φύλακας έστριψε να φύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση για να ερεμήσουν τα πνεύματα, ο 19χρονος του επιτέθηκε πισόπλατα και τον χτύπησε με γροθιές στον αυχένα και στο κεφάλι. Ο φύλακας ζαλίστηκε από τα χτυπήματα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Οι υπόλοιποι τρόφιμοι που βρίσκονταν στο προάβλιο εκείνη την ώρα απομάκρυναν και ακινητοποίησαν τον νεαρό μέχρι να φτάσουν στη δομή οι αστυνομικοί και να τον συλλάβουν.

Ο 19χρονος λοιπόν οδηγήθηκε χθες ενώπιον του αυτοφόρου μονομελούς πλημελιωδικίου Βόλου, κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος. Στο δικαστήριο ο νεαρός παραδέχτηκε τις πράξεις του και ζήτησε συγγνώμη, ισχυριζόμενος πως θύμωσε όταν ρώτησε το φύλακα για το φαγητό του και εκείνος το απάντησε απότομα και νευριασμένα. Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας χθες έγινε γνωστό πως ο 19χρονος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, ήταν φύρμα. Έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για κλοπές, για ναρκωτικά και για πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ έχει εκτίσει και ποινή φυλάκισης. Οπότε αλήθεια έλεγε ότι είχε κάνει φυλακή. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ αθωώθηκε για την πράξη της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς σύμφωνα με την κατάθεσή του προκλήθηκε ελάχιστη φθορά στο τραπέζι που αναποδογύρισε, αφού δεν έσπασε το τραπέζι, αθώος. Το επόμενο τραγούδι είναι με την Κέτη Γαρμπή. Θα το χαρίσουμε στην Λίτσα, στο κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, στον Νικήτα. Ο Νικήτας ένα εξαιρετικό παιδί, ψηλός αλλά ολυμπιακός βρε παιδάκι μου, αλλά δεν πειράζει, όλοι έχουμε ελαττώματα. Και στον Αλέκο, όπως επίσης και στην Βίκη, στην πόλη της Καλαμάτας.

Τις 7 είναι η ώρα, καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, καλό ξεκίνημα. Είναι γιατί σε λατρεύω και σου κάνω. Και τη Γαρμή για το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Αλίτσα μας στην πόλη της Καλαμάτας, καθώς επίσης και στον Αλέκο, τον Ανίκητα και στην Αβίκη. Να σας πω τώρα ότι άγρια επίθεση με πέτρες σε μια γυναίκα που έβγαλε βόλτα το σκύλο της στην

Σοκ, σοκ, σοκ προκαλεί η επίθεση που δέχτηκε μια νεαρή κοπέλα στα Χανιά της Κρήτης μετά από παρατήρηση που έκανε για τα σκουπίδια. Η κοπέλα είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της στους Αγίους Αποστόλους στα Χανιά και τότε αντίκρισε μια πραγματικά θλιβερή εικόνα, αφού περιπλανόμενη, ξέρετε, αυτοί που είναι λίγο σκούροι και έχουν χρυσά δόντια και φοράνε και 52 βρακιά και παίρνουν επιδόματα, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει πέριξ του άλσους, είχαν γεμίσει τον χώρο με σκουπίδια. Τότε εκείνη τους έκανε την παρατήρηση και επιχείρησε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό της, με αποτέλεσμα να την πιάσουν με τις πέτρες οι περιπλανόμενοι. Όπως καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής, ο χώρος έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης και ανομίας και παρά τις επεμβάσεις αστυνομίας, εκείνοι φεύγουν, αλλά μετά από λίγο επιστρέφουν με τον φόβο για την σωματική τους ακεραιότητα να είναι έντονος, όπως δηλώνουν οι κάτοικοι της περιοχής.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

7 και 4 πρώτα λεπτά, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει κάθε πρωί από τις 5 και 35 μέχρι και τις 8. Καλημέρα και καλή Παρασκευή. Καλή δουλειά.

0: Γιάννης Πλουταρχός, καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου, καμιά. Σε καταρχήν συμφωνία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιους. Ο Θοδωρής Σκουλής θα μας πει περισσότερα για αυτήν την συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θοδωρή.
1: Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν στη συμφωνία, όπως μεταδίδει το Άξιος, για ένα 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση της εκεχηρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Άξιος, η Ιρανική πλευρά έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και είναι έτοιμη να υπογράψει, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, το μνημόνιο προβλέπει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα είναι ανεμπόδιστη, χωρίς διόδια και χωρίς να παρενοχλούνται πλοία, ενώ το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα στενά του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες. Παράλληλα, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί σταδιακά, ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να συζητήσουν ενδεχόμενη άρση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Το κείμενο περιλαμβάνει ακόμη συζητήσεις για μηχανισμό που θα επιτρέψει στο Ιράν να αρχίζει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.

Να ευχαριστήσω τον Θόδωρη Σκούλη. 7 και 9 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Να σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν εκ νέου σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης την Πέμπτη. Μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για μας είναι τελικά η γραμμή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να διατάξει μια νέα στρατιωτική δράση. Το εξετάζουμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικρατήσει στρατιωτικά έναντι του Ιράν. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είναι πολύ καλό στις διαπραγματεύσεις και αρκετά πονηρό, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν όλα τα χαρτιά, καθώς, όπως είπε, τους έχουμε νικήσει στρατιωτικά.

αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες ξέρουν όλες τις γιορτές απ' έξω. Ο πρόεδρος λοιπόν, ο πρόεδρος των αρτοποιών Μεσσηνίας, ο κύριος Μπιρμπίλης, με κάλεσε εδώ στο πρωινό ξεκίνημα για να μου θυμίσει ότι την Κυριακή που μας έρχεται είναι του Αγίου Νικήτα. Να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά στον Νικήτα που γιορτάζει την Κυριακή, και να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για την υπενθύμηση.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 89χρονου άντρα για φωτιά που ξέσπασε από αμέλεια χθες στην περιοχή του Κρυονερίου Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 89χρονος προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 2.30 το μεσημέρι χθες κατά την διάρκεια καύσης υπολοιμάτων κλαδιών σε πρανές οδού με την χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε όμορες ιδιοκτησίες. Ευτυχώς παρενέβη η πυροσβεστική και η πυρκαγιά δεν επεκταθεί.

αλλά η πυροσβεστική συνέλαβε τον υπαίτιο της πυρκαγιάς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια εισαγγελική αρχή και του έκοψαν ένα κουστούμι ύψους 2.500 ευρώ, 2.578,12 για την ακρίβεια ήταν το πρόστιμο το οποίο κλήθηκε να πληρώσει ο 89χρονος.

0: Άγιο Πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω!
0: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι βένε.
2: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
3: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
0: Ναι. Κατάλαβες.
1: Όχι.
3: Λύσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Δίχτω περπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή

0: βράδυ.
1: Σήμερα κλείνει η σεζόν για την εκπομπή Νυχτοπερπατήματα, η 8η συνεχόμενη με τις αλαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Σήμερα το βράδυ στις 10:05 σας περιμένω. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες. Εξετάζονται στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 3 ώρες.

εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 σήμερα το πρωί και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο μέχρι τις 8. Πρέπει να είναι στην αίθουσα της εξέτασης μέχρι τις 8. Όπως σας είπα, η διάρκεια της εξέτασης θα είναι για 3 ώρες. Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφοι, θυμίζω: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις παρά μόνο εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή με χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι, ξέρω αυτά τα smart watch που είχα και στο χωριό μου. Τι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους? Δεν πρέπει να έχουν βιβλία, τετράδια και σημειώσεις. Δεν πρέπει να έχουν διορθωτικό υγρό, το περιβόητο μπλάνκο, οποιασδήποτε μορφής, είτε σε υγρό είτε σε ταινία, και κινητό τηλέφωνο ή άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψη πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστές, μηχανές κλπ. Ξέρετε, να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά μας.

0: 7 και 22 είναι η ώρα, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά, καλό δρόμο. Σε εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, που οδηγείτε, προσοχή παρακαλώ. Το ενδεχόμενο να ξαναμιλήσουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν εξετάζουν οι Ευρωπαίοι μέσα από τον ορισμό ειδικού απεσταλμένου. Το θέμα μάλιστα συζητήθηκε κατά τις εργασίες της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Ιωάννα Παπανικολοπούλου, καλημέρα. Τι έγινε, τι είπαν οι υπουργοί?
1: Και όπως φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει το ενδεχόμενο να αναλάβει αυτόν τον ρόλο ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, λόγω των στενών σχέσεων που έχει με τη Ρωσία. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει πρώτα να αποφασίσουν τι θέλουν να συζητήσουν με τη Μόσχα και μετά να αποφασίσουν ποιος θα εκπροσωπήσει αυτές τις συνομιλίες. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να πέσει σε ρωσική παγίδα. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε νέες συνομιλίες με την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πριν από οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις να υπάρξουν συγκεκριμένοι όροι, όπως είναι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, περιορισμός της ρωσικής επιρροής σε χώρες όπως Μολδαβία και Γεωργία και τερματισμός κυβερνοεπιθέσεων και παραπληροφόρησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρώπης στις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.
2: Του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.

οποία ζητάει να ξαναπώ τι θα πρέπει να έχουν μαζί τους σήμερα οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων. Λοιπόν, κυρία Μάρθα, φίλες και φίλοι, τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφοι σήμερα? Καταρχήν θα πρέπει να είναι μέσα στην τάξη στις 8 η ώρα το πρωί. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30. Πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων. Πρέπει να έχουν στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μολύβι, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα. Πρέπει να έχουν γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή με χυμό και ρολόι χειρός, όχι έξυπνο ρολόι, smartwatch. Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

7 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Λάρισα, στην οδό Βόλου, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια τρελή και ανεξέλεγκτη πορεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το φορτηγό προσέκουσε με ορμή πάνω σε μια εναέρια πινακίδα σήμανσης, την οποία την ξεκόλλησε μάλιστα, ενώ στην συνέχεια χτύπησε βία στο κράσπατο του δρόμου. Έλα όμως που η τρελή πορεία του φορτηγού δεν σταμάτησε εκεί, καθώς παρέσυρε στο πέρασμά του αρκετά παρκαρισμένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε μια παρακείμενη μάντρα αυτοκινήτων, προτού τελικά ακινητοποιηθεί με βίαιο τρόπο πάνω στον μαντρότυχο της συγκεκριμένης επιχείρησης.

αυτό σημείο πήγαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι άντρες της οποίας ξεκίνησαν συντονισμένη επιχείρηση για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από την κατεστραμμένη καμπίνα του φορτηγού. Μετά από όλα αυτά, πραγματικά οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να βγάλουν τον άτυχο άντρα μέσα από τα συντρίμια, προκειμένου να τον παραλάβει το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, η κατάσταση της υγείας του οδηγού κρίθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη και σοβαρή.

0: Ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα. 7 και 36 πρώτα λεπτά. 9 η ώρα. Τάραξε τα νερά από ό,τι φαίνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για εκλογές την άνοιξη του 27 διαρρέουν τα κυβερνητικά στελέχη και οι γαλάζιοι θέλουν το Πασόκ τρίτο στις επόμενες εκλογές, γιατί το προτιμούν τρίτο και αποδυναμωμένο. Αυτά είπε χθες ο δημοσιογράφος Σπύρος Γκουτζάνης στην Αυτεμπορική, στην Νικόλα Λιβαδάρη και στον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο. Για να ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι και το Μαθήμου είναι σε λίγη σύγκυση. Το είπε και ο Σπύρος πιο μπροστά, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άνοιξε το θέμα των προώρων εκλογών, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά στο συνέδριο. Ενώ τώρα η διαρροή που κάνουν.
2: Για μετά τους,
1: η διαρροή που κάνουν οι άνθρωποι που μιλάνε με το επιτελείο, που εκφράζουν το επιτελείο στα πάνελ εδώ κτλ. Είναι πια. Ναι, το έκανε ο κ. Μητσοτάκη, δεν το αρνούνται, αλλά το έκανε για να αναγκάσει τους άλλους να επισπεύσουν να και να βγουν στο ξέβορτο.
2: Να αποκαλυφθούν.
1: Να αποκαλυφθούν. Αν λοιπόν είναι έτσι, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει
3: τώρα,
1: αυτό.
3: Για και ξεκινάς από την κυβέρνηση, να πούμε.
1: Όχι, γιατί θα πάω μετά στο. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Το πέτυχε για τα δύο τρίτα. Κατάφερα ακόμα να τον βγάλει στο ξέφωτο.
2: Ναι.
3: Για να δούμε τι θα γίνει και με τη Σαμαρά. Πάντως, μια ξεκινά από την κυβέρνηση, εγώ να βάλω δύο πληροφορίες στο τραπέζι και πάμε παρακάτω. Ναι. Η μία είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν το κάνει με όρους τακτικής ή με όρους πολιτικών κριτηρίων, αλλάζει ξανά ρότα και πάει προς εκλογές τώρα την άνοιξη, την άνοιξη του 2027, αφήνει πίσω το Σεπτέμβρη, και ότι θα ρίξει όλο το βάρος στις παροχές για να αντιμετωπίσει την νέα κατάσταση, με ένα πακέτο 2 δις στην ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Άρα κάνεις και εσύ καλό ρεπορτάζ. 2 δις περίπου, ας πούμε, θα είναι όλος ο ορίζοντας, επειδή λένε για ένα, όχι, θα το πάει και λίγο παραπάνω. Αλλά ναι, από εκεί είπαμε ότι το άλλαξε. Και όταν λέμε ότι για τις προώρες, εννοούμε ότι το πηγαίνει για το Μάρτιο. Έτσι, αυτό εννοούμε. Αλλά το έκανε ο ίδιος. Okay, ας το δεχτούμε. Το δεύτερο.
3: Θα το δούμε, τίποτα
1: το
3: δεν
1: δεύτερο είναι ότι υπήρχε μια διαρροή ότι θα πάει και σε δεύτερες και σε τρίτες εκλογές, βάζοντας το πραγματικό δίλημα της ακυβερνησίας της χώρας. Τώρα δεν λένε αυτό. Τώρα βγάζουν μια άλλη διαρροή. Ότι όχι, η πρώτη θα είναι η καθοριστική. Γιατί? Για να αποτρέψουν την χαμένη ψήφο εντός εισαγωγικών, όπως θεωρούν.
2: Και πιστεύουν θα πάρουν στην πρώτη αυτοδυναμία.
1: Θες να σου πω όλο το σενάριο? Όχι. Αλλά ότι θα πάνε αρκετά ψηλά, βάζοντας
2: και θα τους λείπει λίγο,
1: και κόβοντας την χαμένη ψήφο προς τα άλλα μικρότερα κόμματα, έτσι ώστε να μπορούν μετά να κάνουν
2: κυβέρνηση
1: συνεργασίας με ποιον, κυρίως με το Πασόκ. Αυτό είναι ένα δεύτερο σενάριο που δείχνει ότι
3: λοιπόν
1: αλλάξανε.
3: Και
1: υπάρχει και ένα τρίτο που, για να σας πάω σε αυτό που θέλετε.
3: Πριν πας στο τρίτο σενάριο, επειδή βάζεις την παράμετρο Πασόκ, εκτός από τα πειρά κατά Τσίπρα, βλέπουμε και μια προτίμηση κυβερνητικών στελεχών, εγώ θα έλεγα.
1: Αυτό είναι ακριβώς το τρίτο που θα έλεγα.
3: Στο πρόσωπο Τσίπρα για δεύτερο κόμμα. Γιατί στόχος είναι να είναι τρίτο το Πασόκ και αποδυναμωμένο, ώστε να είναι ευάλωτο και πιο χρήσιμο ως, και πιο εύκολο, αν θες, ως κόμμα συγκυβέρνησης.
1: Το ένα από αυτό, γιατί ακριβώς αυτό θα είναι το τρίτο, είναι ότι αρχικά λέει ο Πρωθυπουργός δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και το είπε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν το είπε κάπου αυτό. Αν δούμε από τις χθεσινές δηλώσεις που τις παραθέσατε προηγουμένως, δεν ασχολούνται και με τίποτε άλλο.
2: Όλοι.
1: Με το κόμμα Τσίπρα ασχολούνται.
2: Τον Πρωθυπουργό και τους κορυφαίους υπουργούς.
1: Και εδώ ανοίγει το ερώτημα. Ποιον προτιμά για αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Προτιμά τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα? Αυτό είναι συμπληρωματικό ακριβώς αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, Νικόλα.
3: Και νομίζω ότι τον Αλέξη Τσίπρα, ότι προτιμά το σχήμα δεύτερος Αλέξης Τσίπρας, τρίτος Νίκος Ανδρουλάκης, για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που λέγαμε, ότι ένα Πασόκ τρίτο και αποδυναμωμένο
1: είναι
3: μπορεί πιο,
1: πιο
3: εύκολα να ενδώσει στην πίεση για να συγκυβερνήσει. Και ο άλλος είναι ότι εκτιμούν τουλάχιστον στην κυβέρνηση ότι με τον Τσίπρα θα δημιουργηθεί συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία και ενεργοποίηση του παλαιού αντιτσίπρα με το.
1: Θα το πω ολόκληρο, ότι λένε, ας πούμε, μία, ναι, ο Αλέξης Τσίπρας το αναγνωρίζουν, έχει μια λάμψη και κάποια χαρίσματα τα οποία ξεπερνούν, ας πούμε, τον αντίστοιχα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν το έχει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ξέρουν και οι δικοί του. Άρα, ως προς αυτό είναι προτιμότερος σαν αντίπαλος. Από την άλλη όμως λένε, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να προκαλέσει αντισυσπήρωση. Και ένας κόσμος από το 40% που έχει μέχρι τώρα αποστασιοποιηθεί, τελικά να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Βέβαια.
1: Γιατί το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας ποιο είναι? Ότι έχει πάρει ένα 40%. Να βάλει καινούριους ψηφοφόρους μέσα δεν την ενδιαφέρει, δεν είναι αυτός ο στόχος. Αλλά τώρα είναι από 22-25. Είναι. Άρα αυτό το 15%, αν καταφέρει και πάρει ένα κομμάτι, ήδη έχει πετύχει το στόχο του.
4: Κάθε πρόβλημα. πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

Λιγότερο καλοκαιρινό θα είναι σήμερα ο καιρός, αφού τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε διάφορες περιοχές. Η θερμοκρασία θα έχει μια μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μετά, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και κυρίως στην Πελοπόννησο θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, όσον αφορά τη θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα σημειώσει μικρή πτώση. Καλομάθαμε, έτσι, 32 είχαμε χθες. Τέλος πάντων, κυρίως στα ανατολικά θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε δεν έχετε κανένα λόγο να παραπονιέστε μερικοί. Στην Αττική σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 17 έως 29 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά για τον σημερινό καιρό η μετεωρολόγος του Sky, η κυρία Χριστίνα Σούζη, σε λίγο.

0: Τις 8 σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, από την Κύπρο κατά την διάρκεια της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αρθρώσουμε όλοι μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού, είπε ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών.
1: Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Όπως επίσης θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το

0: ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
3: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
2: Ναι. Κατάλαβες.
1: Όχι.
4: Λύσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
7: Δίχτω περπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει.

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Θυμίζω φίλες και φίλοι ότι απόψε στα νυχτοπερπατήματα θα κλείσουμε την ραδιοφωνική σεζόν, την 8η συνεχόμενη παρακαλώ. Σήμερα το βράδυ λοιπόν η τελευταία εκπομπή για την τωρινή σεζόν με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Θα σας περιμένω απόψε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο στις 10 και 5 το βράδυ. Τώρα να σας πω ότι η Γερμανία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σκληρό οικονομικό μνημόνιο για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία της.
2: Η ιστορία με έναν τρόπο σχεδόν ηρωνικό και απόλυτα δίκαιο έχει την τάση να επιστρέφει τα νομίσματα με την ίδια ακριβώς αξία. Η κρατέα Γερμανία, η χώρα που για μία δεκαετία κουνούσε το δάχτυλο στους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου με υπεροψία, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάντασμα των δικών της δομικών αδιεξόδων. Μετά την οριστική ρήξη των σχέσεων με τη Μόσχα και τη βίαιη διακοπή των ροών του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου, που αποτελούσε το μυστικό καύσιμο της βαριάς βιομηχανίας της, η γερμανική οικονομική μηχανή έχει πάθει ολική εμπλοκή και αδυνατεί πλέον να ανακάμψει. Η δημόσια κατακραυγή για την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς διωγγώνεται καθημερινά. Εκλέχθηκε με βαρύγδουπες υποσχέσεις για αναθέρμανση της παραγωγής, όμως τα αποτελέσματα των επιλογών του είναι απόλυτα πενιχρά. Η δημοτικότητά του κατακριμνίζεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς η χώρα βυθίζεται στην ισοστρέφεια. Η οικονομική στασιμότητα της Γερμανίας δεν είναι συγκυριακή, αλλά βαθιά δομική. Αφού διολίστηκε σε επίσημη συρρήκνωση το 2023 και το 2024, με το ΑΕΠ να μειώνεται κατά 0,2% και 0,3% αντίστοιχα, οι σοφοί του Βερολίνου άρχισαν να πανικοβάλλονται. Ο πληθυσμός γερνάει με γεωμετρική πρόοδο και η μαζική συνταξιοδότηση της νέας γενιάς των baby boomers πεινάζει στον αέρα τον προϋπολογισμό για τις συντάξεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Την ίδια στιγμή, το γερμανικό εξαγωγικό μοντέλο δέχεται συντριπτικά πλήγματα. Οι αστρονομικές τιμές της ενέργειας ως απόρρια της σύγκρουσης στην Ουκρανία αλλά και του πολέμου στο Ιράν με το συνεπακούλουθο κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχουν γονατίσει τα εργοστάσια τους. Αν προσθέσει κανείς την επιθετική εμπορική κυριαρχία της Κίνας, την μεταποίηση και τους εξοντωτικούς δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, η γερμανική βιομηχανία μοιάζει με ανήμπορο γίγαντα. Το Οικονομικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να υποβαθμίσει τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη στο ισχνό 0,5%, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 3%. Οι Γερμανοί οικονομολόγοι τρέμουν πλέον ανοιχτά την επιστροφή σε μια παρατεταμένη υφεσιακή τροχιά. Μέσα σε αυτό το ζωφερό κλίμα, το Γερμανικό Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνώμων απίφθινε μια δραματική προειδοποίηση στον καγκελάριο Μέρτς. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του πολίτικου, οι κορυφαίοι τεχνοκράτες της χώρας απαιτούν πλέον την άμεση εφαρμογή σκληρών μέτρων λιτότητας και το δραστικό πετσόκωμα των κοινωνικών δαπανών προκειμένου να αποφευχθεί μια μόνιμη οικονομική αποτελμάτωση. Δεν μπορεί όμως κανείς να μην σταθεί στη μέγιστη ηθική δικαιοσύνη αυτού του ναυαγίου. Πώς ξεχνιέται η περίοδος που το Βερολίνο με μια πρωτοφανή εκδικητικότητα έριχνε την Ελλάδα στον λάκκο των μνημονίων, τότε που τα γερμανικά ταμπλόιτ και οι πολιτικοί τους μας αποκαλούσαν τεμπέληδες, απατεώνες και μας χλέβαζαν από τις τηλεοράσεις τους, απαιτώντας να πουλήσουμε τα νησιά και την ιστορία μας για να ξεπληρώσουμε τα δικά τους τραπεζικά κέρδη. Από εκείνα τα απάνθρωπα μνημόνια που επέβαλαν με το ζόρι, καταστράφηκαν εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες, έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις και το πιο τραγικό, χάθηκαν χιλιάδες Έλληνες αδελφοί μας που οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία από την απόγνωση. Τότε για το Βερολίνο αυτά ήταν απλώς αναγκαίες θυσίες και λογιστικά μεγέθη. Δεν έδειξαν ούτε ίχνος συμπόνιας. Σήμερα λοιπόν που οι σοφοί της Γερμανίας έντρομοι βλέπουν το δικό τους οικοδόμημα να καταραίει και καλούν την κυβέρνησή τους να πάρει τα ίδια δολοφονικά μέτρα λιτότητας κατά των Γερμανών πολιτών, η απάντηση της ιστορίας είναι εκοφαντική. Ο χλεβασμός επέστρεψε εκεί που γεννήθηκε. Οι αρχιτέκτονες της ευρωπαϊκής εξαθλίωσης καλούνται τώρα να ζήσουν κάτω από τη σκιά των δικών τους συνταγών. Η δικαιοσύνη έστω και αργά αποδίδεται.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή ολοκληρώνεται, φίλες και φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ θα νυχτοπερπατήσουμε, κλείνουμε την ραδιοφωνική σεζόν. Νυχτοπερπατήματα στις 10 και 5 το βράδυ. Τα νυχτοπερπατήματα θα επιστρέψουν και πάλι στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο τον Σεπτέμβριο. Να είστε όλοι καλά, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δουλειά να έχετε, καλό δρόμο για εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο και οδηγείτε, μεγάλη προσοχή παρακαλώ. Να περάσετε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα, θα τα ξαναπούμε την Τρίτη το πρωί. Όχι τη Δευτέρα, είναι το Αγίου Πνεύματος. Τρίτη πρωί λοιπόν, ξανά εδώ. Πρωινό ξεκίνημα στις 5 και 35 το πρωί, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει.

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Κοίτα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγατικλούς. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης.

29 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασία σε νέα άνοδο να ξεπερνά ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα αγγίξει το 90%. Η πρόγνωση τώρα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στις 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Θα ξεκινήσουμε για μία ακόμη φορά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς τα όσα συμβαίνουν εκεί θυμίζουν πλέον θρίλερ για γερά νεύρα, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν πως οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία και την Τεχεράνη να διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες. Και ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο πλευρές εντείνουν τις προσπάθειές τους για τερματισμό του πολέμου, το Ιράν φαίνεται πως εξαπέλυσε πυρά στα στενά του Ορμούς, λίγο αφού το ανακοίνωσε πως χτύπησε αμερικανικό αεροσκάφος. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας προς άγνωστους στόχους, ενώ έπεσαν και προειδοποιητικά πυρά στα στενά του Ορμούς ως προειδοποίηση για τα πλοία που κινούνται στην περιοχή. Αυτές οι πληροφορίες έρχονται λίγες ώρες αφού η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως το αμερικανικό αεροσκάφος MQ-9 Reaper καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Λίγο αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες τόνισαν πως το Ιράν δεν κατέριψε κανένα αμερικανικό ντρόν ή αεροσκάφος τους. Σύμφωνα με την σχετικά μάλλον με την πολυπόθητη συμφωνία, ενώ οι δύο κυβερνήσεις φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε πλαίσιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμα το πράσινο φως. Το ΤΑΣΝΙΜ, Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών του Ιράν, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, ανέφερε. Σχετικά με το Λίβανο, το Ισραήλ τώρα μεγέθυνε την περιοχή επιχειρήσεων του στρατού του και συνέχισε τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς, μόλον ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ αποτελεί αξίωση της Ιρανικής ηγεσίας που τον θεωρεί αναγκαία συνθήκη για να κλειστεί η συμφωνία. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν έχει στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και κλώνησε την παγκόσμια οικονομία ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου, κυρίως διότι η Ιρανική πλευρά έκλεισε de facto τα στενά του Ορμούς στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογόνων ανθράκων. Εντείνονταν οι ανησυχίες πως οι διαπραγματεύσεις κινδύνευαν να καταρρεύσουν πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανέφεραν πως διαμορφώθηκε πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο προβλέπει παράταση για 60 ημέρες κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, που ωστόσο χρειάζεται να εγκριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η έλεξη ακολούθησε ανταλλαγές πυρών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών τη νύχτα της Τετάρτης, τις πιο σοβαρές εχθροπραξίες αφότου κηρύχθηκε ανακοχή. Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος, σύμφωνα με πληροφορίες του οποίου το Μνημόνιο Κατανόησης δεν ρυθμίζει το θέμα του Ιρανικού Προγράμματος Πυρηνικής Ενέργειας. Θα τεθεί σε διαπραγμάτευση μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, αλλά θα συμπεριλάβει ρητή δέσμευση της Τεχεράνης πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου. Οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει πολύ πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει, είπε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Διαπραγματευόμαστε ορισμένες διατυπώσεις, έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, ανέφερε ο J.D. Vance σε δημοσιογράφους στη Βάση Άντριους. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά αυτό μένει να εξακριβωθεί, είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορίες Ιρανικών μέσων ενημέρωσης, κατά τις οποίες καταρρίφθηκε χθες Πέμπτη αμερικανικό ντρόν στην περιοχή του Κόλπου. Τα δημοσιεύματα είναι ψευδή, ανέφερε μέσω X με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί πόροι είναι γνωστό που βρίσκονται. Το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ, που θεωρείται προσκύμενος φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε νωρίτερα επικαλούμενο αξιωματικό ότι πύραυλος κατέριψε αμερικανικό ντρόν κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.
Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες ούτε της μίας ούτε της άλλης πλευράς. Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ ανέφερε νωρίς σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πύρη εναντίον αντικειμένου στον κόλπο. Οι δύο πλευρές ενεπλάξαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών. Τις σοβαρότερες, αφού το τέθηκε σε εφαρμογή ανακοχή την 8η Απριλίου, παρότι φέρεται να σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι αγορές αντέδρασαν μάλλον συγκρατημένα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περιόρισαν τις απώλειές τους, ενώ η Wall Street σημείωσε νέα ρεκόρ, όσο για τις τιμές του πετρελαίου παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες. Ο Ανδρέας Λίπκο της CMC Markets σχολίασε χαρακτηριστικά πόσες φορές φάνηκε να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής συμβιβασμός και πόσες φορές ξεγελάστηκαν οι επενδυτές. Μόνο όταν στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών θα δούμε νέες τοποθετήσεις. Για το ζήτημα των στενών του Ορμούζ, το πρωτόκολλο προβλέπει απρόσκοπτη πρόσβαση κατά τις πληροφορίες του Άξιος, που επικαλέστηκε δύο πηγές του στην Αμερικανική κυβέρνηση. Σε αντάλλαγμα, ο Αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα αρθεί και η Τεχεράνη θα αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα να διαθέτει νόμιμα το πετρέλαιό της στις διεθνείς αγορές χάρη σε αναστολή των Αμερικανικών κυρώσεων.

διαμηνύοντας πως δεν θα ανοιχθεί καμία απόπειρα να επιβληθεί σύστημα διοδίων, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε να στραφεί εναντίον του Ομάν, συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών και γείτονα του Ιράν, αν το Σουλτανάτο συνεργαστεί με την Τεχεράνη για τον έλεγχο του στενού. Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε εξάλλου χθες νέες κυρώσεις με σκοπό να στραγγίξει τους πόρους που αντλούνται από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές μοιάζουν να δυσκολεύονται να συμφωνήσουν. Πέρα από το τέλος των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, η ιρανική κυβέρνηση αξιώνει να αποδεσμευτούν πόροι 24 δισεκατομμυρίων που είναι παγωμένοι στο εξωτερικό. Και όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, δεν δέχεται να βγει από τη χώρα το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απαιτεί την καταστροφή του. Νωρίτερα χθες οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις κατάπαυσης του πυρός. Την νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατέριψαν 4 ντρόνς που κρίθηκε ότι ήγηραν απειλή στο στενό του Ορμούζ και έπληξαν σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Παντάρα Μπάς, όπου υπήρχε κίνδυνος να εξαπολυθεί πέμπτο, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, πέμπτο ντρόν. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση, δεν ξεκαθάρισαν πια, όμως οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκαν σε πλήγματα αποδοθέντας στο Ιράν, στο έδαφος του Μικρού Εμμυράτου του Κόλπου. Με το κλίμα να παραμένει τεταμένο, κάτοικοι της Τεχεράνης δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Η 62χρονη κομμώτρια Ματάμπ, που ζει στην Ιρανική πρωτεύουσα, είπε πως χαίρεται διότι η κόρη της μπόρεσε να φύγει από τη χώρα. Εδώ ζούμε μια κόλαση, είπε, αλλά τη θλίβει πως ο γιος της ζει από μέρα σε μέρα χωρίς προοπτική για το αύριο. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας και κοντά στη Βηρυτό. Ο Ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεων που διεξάγει εναντίον του κινήματος Χεζμπολά. Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, στα Φάινουλ λέγεται στα γαλλικά, Unifil στα αγγλικά, στυλίτευσε την κλιμάκωση αυτή παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι τέθηκε σε ισχύ την 17η Απριλίου. Νέα πλήγματα εξαπολύθηκαν μια ημέρα προτού διεξαχθούν συνομιλίες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων και μερικά 24 ώρα πριν από τον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων των κυβερνήσεων των δύο χωρών, επίσης στην Αμερικανική πρωτεύουσα στις 2 και 3 Ιουνίου.

Κάποια στιγμή στα δικά μας τώρα να συνεχίσει να ταράζει τα νερά είναι αποφασισμένη η Τουρκία που υιοθετεί μια ρητορική ένταση και επιμένει σε ένα αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας. Ο Ιούνιος είναι κρίσιμος μήνας και το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις των δύο χωρών καθώς θα φτάσει στην Τουρκική Βουλή το νομοσχέδιο για το οποίο μένει να φανεί σε ποιο βαθμό θα αποτυπώνει τις αναθεωρητικές θέσεις της Άγκυρας. Είναι και αυτό ένας πάρα πολύ κρίσιμος παράγοντας. Μέχρι τώρα υπάρχουν μόνο πληροφορίες που δημοσιεύονται στον τύπο για το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου, με την Αθήνα να τηρεί στάση αναμονής έως ότου γίνει γνωστό το τελικό κείμενο. Βέβαια, ήδη εκπέμπονται τα πρώτα μηνύματα με την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε μονομερή συνέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τελεσμένο, ούτε το κάζους μπέλι είναι τελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό σύμφωνο επίσης, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένωμη συνέπεια. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένωμη συνέπεια, είπε πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα σενάρια για το τι θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που δείχνουν πως η Άγκυρα ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Είναι και μια σειρά δηλώσεων που έχουν γίνει με πιο πρόσφατες αυτές του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Ειδικότερα, ο Γκιουλέρ μίλησε εκ νέου περί γαλάζιας πατρίδας και επέμεινε στη γνωστή ρητορική της έντασης, κάνοντας μεταξύ άλλων αναφορά σε αποστρατικοποίηση των νησιών. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι δεν θα μείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας, είπε χαρακτηριστικά. Άμεσα η απάντηση της Αθήνας με πηγές του Υπουργείου Άμυνας να λένε πως η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Αυτό που τονίζεται είναι πως σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό ποσοστό επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Από κυβερνητικής πλευράς τονίζεται πως ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια, ενώ επισημαίνεται πως η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του τουρκικού νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως. Αυτό πάντως που υπογραμμίζεται είναι πως δεν πρόκειται να γίνουν βιαστικές κινήσεις, καθώς υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες για το τι τελικά θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και μένει να φανεί πως θα κινηθεί το επόμενο διάστημα η τουρκική πλευρά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, από την Αθήνα δίνεται έμφαση τόσο σε μια σειρά πρωτοβουλειών στο διπλωματικό πεδίο, όσο και σε κινήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Επειδή υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορούμε εμείς οι υπόλοιποι εν ειρήνη να ζούμε και να εκτελούμε τα όποια άλλα καθήκοντά μας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον Ιούλιο, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία. Να σημειωθεί εδώ πως δεν είναι ακόμα σαφές αν θα παρευρεθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ποιοι Αμερικανοί υπουργοί θα δώσουν το παρόν και αν αυτό θα συνδυαστεί και με μια επίσκεψή του στην Αθήνα πριν ή μετά το ταξίδι στην Άγκυρα. Ασαφές παραμένει αν θα υπάρξει και ένα τέτ-α-τέτ του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει: χθες δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Αν υπάρξει κάτι, θα ενημερωθείτε.

σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία, γνωστό παραδοσιακά ως μάθημα έκθεσης. Συνολικά περίπου 100.000 υποψήφοι από γενικά επαγγελματικά λύκεια και ΕΠΑΛ θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εισαγωγή τους παραγωγικές σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Στην Αχαΐα και συνολικά στη Δυτική Ελλάδα, οι αρμόδιες υπηρεσίες δηλώνουν απόλυτα έτοιμες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, με τον οργανωτικό μηχανισμό να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Ο αριθμός των υποψηφίων εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς φέτος στην Αχαΐα θα συμμετάσχουν 3.212 μαθητές. Εμείς, φίλες και φίλοι, τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και μετά από ένα και μια μουσική ανάσα που θα πάρουμε, θα επανέλθουμε. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω. tendesleon.gr
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
11: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας στην αλλάξη τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Κύριε Κασελάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, πώς είμαστε?
0: Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε για μια ακόμη φορά να τα πούμε, γιατί οι εξελίξεις είναι πυκνές, οπότε έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Εντάξει, νομίζω είδες και ότι ήρθα και από την Πάτρα και τις προάλλες και ξανάρχομαι. Δεν ανέχομαι, συγγνώμη που αρχίζω έτσι, αλλά δεν ανέχομαι η Πάτρα να είναι ξεχασμένη πόλη.
0: Ναι.
1: Δεν το ανέχομαι. Μιλάμε για μια πόλη με τεράστια προοπτική. Τεράστια. Και θα κάνω τα πάντα για να έρθει ο ορθολογισμός για το μέλλον αυτής της πόλης.
0: Τώρα, μιας και το θέτετε και ξεκινάτε από αυτό, πώς? Γιατί αρκετά χρόνια τώρα είναι πνέει τα λίστια.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές μας για την πολιτική προστασία. Δεν είναι δυνατόν, ρώτησα και δεν πήρα σωστή κατάλληλη απάντηση στην επίσκεψή μου με τους κρουνούς και την υδροδότηση και τα λοιπά. Αυτά πρέπει να φτιαχτούν. Δεν μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, για το κομμάτι της ριβιέρας Πάτρας, τέλος πάντων, του παραθαλάσσιου τόπου, επιτέλους πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αυτό. Επιτέλους. Να γίνει κάτι το οποίο να έχει και τουριστική δραστηριότητα και εμπορική δραστηριότητα. Δεν είναι δυνατόν το να μην είναι αξιοποιητό αυτό. Το υπερταμείο κατανοώ ότι έχει μια ιδιοκτησία η οποία στην οποία μπορεί να αντίκειται μια μερίδα του πληθυσμού. Εγώ είπα στον Δήμαρχο κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν κάνετε ένα γνωμοδοτικό δημοψήφισμα? Για το λαό δεν ενδιαφερόμαστε? Για τη λαϊκή βούληση? Τι πιο δημοκρατικό και λαϊκό από αυτό? Και δυστυχώς η μόνη απάντηση ήταν Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι έτσι. Εάν θες να στείλεις ένα μήνυμα στο υπερταμείο ότι δεν συμφωνείς με την αξιοποίηση κτλ., κάνε ένα γνωμοδοτικό δημοψήφισμα. Εγώ φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει ο πατραϊκός λαός. Αλλά δεν είναι δικιά μου απόφαση αυτή. Στις αποφάσεις ή της κεντρικής κυβέρνησης ή όλων από εμάς που βρισκόμαστε τέλος πάντων σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, να αποφασίσει ο πατραϊκός λαός. Και νομίζω τα υπόλοιπα είναι τα αυτονόητα. Πρέπει να μαζί με τη στήριξη του Πανεπιστημίου για να μένουν τα παιδιά στην Πάτρα μετά από τις σπουδές τους, χρειαζόμαστε και τις κατάλληλες συγκοινωνίες και ένα αεροδρόμιο το οποίο να μην έχει σκάλες να πέφτουν με σωστή οδική σύνδεση, και φυσικά το σιδηρόδρομο. Χωρίς αυτά τα σχέδια περί υπογειοποίησης που πολύ απλά δεν είναι εφικτά. Η Πάτρα χρειάζεται συγκοινωνίες. Και χρειάζεται συγκοινωνίες που να είναι φτηνές και διαθέσιμες, και όχι απλά με αυτοκίνητο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και φυσικά διασύνδεση και στον πολιτισμό που υπάρχει στην περιοχή. Στην πολιτισμική κληρονομιά, που και γι' αυτό, όπως είπα, χρειάζονται υποδομές.
0: Σας βλέπω πολύ καλά διαβασμένο για την πόλη μας.
1: Και ένα τελευταίο. Ναι. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να υπήρχαν για τους δημότες των δήμων απέναντι και από τη μια μεριά και από την άλλη της γέφυρας. Θα ήταν καλό να υπήρχαν εξαιρέσεις για τη γέφυρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν κάποιος που δουλεύει, λέω εγώ, στην ΑΦΠΑΚΤΟ και γυρνάει στην Πάτρα να πληρώνει διόδια στη γέφυρα. Κατανοώ ότι είναι τα ferry boat πιο φτηνά, αλλά δεν είναι αυτό λύση κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, η λύση πρέπει να είναι η διευκόλυνση των δημοτών, να υπάρχει μια ρύθμιση, μια εξαίρεση για να μπορούν να πηγαίνουν στις δουλειές τους όπου και να είναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, λες, για αποκέντρωση και για να μπορεί να αναπτυχθεί όλη η Δυτική Ελλάδα και συγχρόνως να έχεις μια πανάκριβη γέφυρα γαλλικών συμφερόντων που δεν προποδίζει τους δημότες να κάνουν δουλειά τους, να γυρίσουν το μισό μεροκάματο πίσω που πας στο διόδια. Αυτά πράγματα είναι παρανοϊκά.
0: Σας βλέπω πολύ καλά διαβασμένο για την Πάτρα. Δεν ξέρω αν το σκεφτείτε να εγκαταλείψετε την κεντρική πολιτική σκηνή, να έρθετε εδώ στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι πολύ δύσκολη.
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: αφήστε να μιλάμε για τα πράγματα εδώ πέρα της επικαιρότητας που ρωτάνε οι δημοσιογράφοι της κεντρικής σκηνής, που είναι συνήθως ανούσια σε σχέση με αυτά τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό στην καθημερινότητά του, αλλά εντάξει, να κάνουμε. Έτσι είναι η πολιτική και γι' αυτό εμείς έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση, όσοι πραγματικά το πιστεύουμε και το κάνουμε την καρδιά μας και όχι ως επάγγελμα βιοπορισμού, να βρισκόμαστε στο πεδίο και να τα μαθαίνουμε και να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα στο πεδίο, μέσα στην κοινωνία.
0: Λοιπόν, για πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή λοιπόν τώρα. Νέα κόμματα, δύο τουλάχιστον, μπορεί να έρθει και τρίτο. Φαίνεται τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Εσείς τι βλέπετε?
1: Εντάξει, θα δούμε, γιατί τώρα αρχίζουν οι άλλοι με το αγροτικό τους. Εγώ το έχω κάνει το αγροτικό μου εδώ και 1,5 χρόνο από το συνέδριο παροδία του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν αυτό το σχέδιο το οποίο βλέπετε τώρα όλοι για την ρευστοποίηση του χώρου, για το rebranding. Με λείπει πάρα πολύ, γιατί αυτό δεν είναι σωστή παράδοση, σωστή απόφαση, σωστή ηθική προσέγγιση για κάποιον που ευαγγελίζεται τον όρο αριστερά, να διαλύει δηλαδή κόμμα και να αλλοιώνει την λαϊκή βούληση, όχι μόνο σου κομματικά για τα δικά μας θέματα με τον αποκλεισμό μου, αλλά λέω και με το αποτέλεσμα των εκλογών το 2023. Ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έδωσε εντολή ούτε για rebranding, ούτε για ρευστοποίηση, ούτε για παραχώρηση του ακινήτου, ούτε για αποστασίες, τίποτα από όλα αυτά. Και απλά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι που κατέληξε εκεί αυτή η όλη φάση. Να θυμίσω ότι εγώ είχα προσπαθήσει πραγματικά να συνεννοηθώ και με τον Ευκλήτη Τσακαλώτο και με την Έφη Αχτσιόγλου, με όλους εκείνους που από την πρώτη στιγμή ετοίμαζαν την αποχώρησή τους μαζί με τις έδρες τους. Μετά είχα την αμφισβήτηση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο με την Όβα Γεροβασίλη, μπορεί να το θυμάστε αυτό το πάνω κάτω.
0: Βεβαίως, όλοι τα θυμόμαστε σχετικά πρόσφατα.
1: Λοιπόν, έβαλα νερό στο κρασί μου, όπως μου είπαν τα μέλη, σταμάτατε, μην πάμε σε άλλη εκλογή προέδρου, δεν αντέχουμε, πάμε ευρωεκλογές όλοι βάσει μαζί σου. Πήγαμε λοιπόν ευρωεκλογές, μπορεί να θυμάστε ένα τεράστιο πόλεμο που δέχτηκα, είχε αρχίσει και τότε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλη η προπαγάνδα περί πόθεν έσχες. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι πριν από μία εβδομάδα αθωώθηκα πανηγυρικά για αυτή την πολιτική δίωξη στο εφετείο και ομόφωνα και χωρίς αφιβολία. Λοιπόν, άρα έστησαν όλο αυτό το πράγμα γιατί δεν είχαν τι άλλο να προσάψουν. Τι να προσάψουν, ότι έχω δουλέψει στη ζωή μου και ξέρω να διοικήσω την οικονομία και μπορώ να καταλάβω τι πάει στραβά με την κοροϊδία αυτή πριν ανάπτυξης που μας λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, και βλέπετε ότι παρά τον τεράστιο πόλεμο και τη λευκή επεργία εσωτερικά, με ένα νέο ψηφοδέλτιο με νέα παιδιά που έκανα στα προκριματικά τότε, και επαναλαμβάνω χωρίς, όπως το έχω πει, χωρίς τρίτη χρηματοδότηση, είτε τριγωνική είτε μαύρα ταμεία, εγώ έφερα ένα 15% σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα στην Αχαΐα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν, η ερώτηση είναι για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Τι θα πετύχει, διότι ο πύχης για τον Αλέξη Τσίπρα, και του εύχομαι καλή τύχη, δικαίωμά του να πολιτευτεί, θεωρώ ότι δεν θα τα πάει καλά, γιατί δεν έχει να προτείνει κάτι καινούριο, και υπάρχει και έλλειμμα αξιοπιστίας πλέον, αλλά δεν έχω προσωπική εμπάθεια, δηλαδή όντως εύχομαι ο καθένας, αν έχει να προσφέρει κάτι, να προσφέρει, αλλά ο πύχης του είναι τουλάχιστον το δικό μου 15% τις ευρωεκλογές, τουλάχιστον. Αλλιώς μιλάμε για μία, πώς το πω, μία εγωιστική περιπέτεια στην οποία αλλοιώθηκε η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Τις προάλλες, τώρα με δύο μέρες νωρίτερα νομίζω, ρίξατε και κάποιες βόμβες για ένα σχέδιο που υπήρχε από πριν περί ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, όπου θα απορροφά το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως η Νέα Αριστερά θα γινόταν συνιστός από το ΠΑΣΟΚ, κάπως έτσι το είπατε νομίζω, και εσείς θα ήσασταν αντιπρόεδρος αυτοφορέα. Αν το λέω λάθος, να το πείτε εσείς όπως το είπατε.
1: Θα σου πω ξεκάθαρα, διότι είναι σημαντικό μερικά πράγματα να υπόνονται, διότι και να τα ξέρει ο κόσμος. Διότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιον να εμπιστευτεί. Ποιος είναι, έχει την, τι να σας πω, το καθαρό βλέμμα και την καρδιά για να είναι στην πρώτη σειρά της πολιτικής, και ποιοι είναι εκεί για να κάνουν την πολιτική της τάβλας. Εντάξει. Λοιπόν, φυσικά και πριν από τις ευρωεκλογές υπήρχε ένα σχέδιο να εξελίξει, να με κοντίνουν, διότι υπήρχε η πρόθεση να υπάρχει ένας κεντροαριστερός χυλός μετά τις ευρωεκλογές, ένα νέο φορέα που προφανώς θα είχε έναν αρχηγό που φαντάζεστε ποιος θα ήταν εκείνος.
0: Ναι.
1: Και στο νέο φορέα αυτό να έρχονταν το ΠΑΣΟΚ αφού θα έδιωχναν τον Νίκο Ανδρουλάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ με μένα ως αντιπρόεδρο, λοιπόν, αφού με είχαν κοντίνει. Δηλαδή ήθελαν δύο συνιστώσεις στο νέο φορέα αυτό, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν στο οποίο γίνει νίκη στο γραφείο μου τότε, λοιπόν εγώ ξεκάθαρα είχα πει στο διευθυντή.
0: Ποιος έκανε την νίκη, κύριε
1: Κασταλάκη? Τώρα μην πούμε, είναι από την τωρινή ομάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Απλά να και το φωτογραφίζετε, το αντιλαμβάνουμε.
1: Είναι ξεκάθαρο το τι έχει γίνει εδώ πέρα, μην κοροϊδευόμαστε. Και γι' αυτό και όλο το λόγο είχα πει και στον Αλέξη πριν από τις ευρωεκλογές, σε τηλεφωνική επικοινωνία, του είχα πει μία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές ότι αν αρχίζει η συζήτηση για νέο φορέα μετά τις ευρωεκλογές, εγώ θα είμαι απέναντι. Και όπως έχω πει πολλές φορές, η απάντησή του ήταν, μα Στέφανος, έχω πει δεν με ενδιαφέρει να γυρίσω στον ΣΥΡΙΖΑ, και του λέω δεν είπα αυτό. Είπα, εάν υπάρξει συζήτηση για νέο φορέα και συγχωνεύσεις και τέτοια, εγώ θα είμαι απέναντι. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς έχω υπάρξει έντιμος και προς τον ίδιο και ξεκάθαρος. Και όταν άρχισα να βλέπω αμέσως μετά δημοσκοπήσεις μετά τις ευρωεκλογές, ποιος μπορεί να ενώσει το νέο φορέα και τέτοιες δράσεις, όλο αυτό το σχέδιο να εξελίξει, το ξεκάθαρα πάμε σε καταστατικό συνέδριο. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να έχει αυτές τις αργομιστίες και όλα τα άλλα τα οποία είναι πλέον γνωστά. Θα μπει μια τάξη, εντάξει, και προχωράμε. Και είδατε τι έγινε. Λοιπόν,
0: Έγινε, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι για να το διευκρινίσουμε, αν θέλετε κι εσείς. Είπατε λοιπόν ότι σας έγινε αυτή η πρόταση. Εσείς θα πηγαίνατε εκεί στο νέο φορέα με επικεφαλής προφανώς τον κύριο Τσίπρα, αντιλαμβάνομαι, και το ΠΑΣΟΚ θα ερχόταν ως συνιστός, αυτό καταλαβαίνω, αφού έφευγε ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης πώς θα έφευγε? Ήταν εκλεγμένος πρόεδρος πρόσφατα.
1: Έτσι κάνουν πάντα, δεν το ξέρετε αυτό. Δημιουργούν καταστάσεις. Δεν πήγε σε εκλογή ο Ανδρουλάκης με αμφισβήτηση?
0: Πήγε. Μάλιστα, λέτε ότι όλα αυτά λοιπόν έρχονταν ενορχιστρωμένα και για εσάς και για
1: τον Ανδρουλάκη. Μπορώ να το πω απλά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανονική δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δουλειά της ραδιοργίας και των μηχανογραφιών. Εντάξει, και παίζουν με τις ζωές του ελληνικού λαού. Όσο πιο ξεκάθαρα να το πω.
0: Ναι. Όχι, ξεκάθαρα.
1: Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω.
0: Ξεκάθαρα
1: και το ξέρει αυτό ο ελληνικός λαός. Μην κοροϊδευόμαστε. Το ξέρει. Και νομίζω είναι καιρός και εγώ να πάρω λίγο θέμα μου πίσω από όλες αυτές τις ανοησίες περί ποιου φυτευτός ήμουν, επιχειρηματία, Αμερικανό κτλ. Διότι εδώ το μόνο που έχει γίνει είναι ένας νέος απόδημος που έχει κάνει προκοπή έξω, είδε μια κοροϊδία σε ένα κόμμα που ήταν στην επικρατεία και με το σπαθί το κέρδισε. Μόνο αυτό έχει γίνει.
0: Μιας και σας βλέπω,
1: όλα τα άλλα, όλα τα άλλα είναι βολικά αφηγήματα για όσους δεν θέλουν να βάλουν τάξη στην Ελλάδα. Εγώ θέλω με τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να κάνω ό,τι μπορώ για να μπει αλφα τάξη στη χώρα μας, να μην είναι πλέον το κράτος αντίπαλος του πολίτη, να μην είναι μόνο εκεί για να ζητάει, αλλά και για να παρέχει υπηρεσίες και δικαιώματα. Και β' να κάνουμε προκοπή στη χώρα μας. Θέλω να εκπροσωπήσω τον κόσμο της παραγωγής. Τον κόσμο που θέλει να δουλέψει και να χτίσει κάτι και να μείνει κάτι. Αυτόν τον κόσμο θέλω να εκπροσωπήσω. Που θέλει η χώρα μας να μπορεί να αυτόνομη, να έχει εξωστρέφεια, ανθεκτικότητα, να μην έχεις τον κοινωνικό αυτοματισμό ένας εναντίον του άλλου, να φυσικά και εργαζόμενοι να έχουν δικαιώματα και καλές απολαβές. Φυσικά να τιμωρείται η φοροδιαφυγή πολύ πιο αυστηρά από τώρα, αλλά με σταθερή χαμηλή φορολογία. Φυσικά να υπάρχει ένα λιτό αποδοτικό δημόσιο στη γραφειοκρατία του, αλλά βαθιά κοινωνικό όσον αφορά την υγεία και την παιδεία. Δεν είναι δημόσια παιδεία τα φροντιστήρια. Δεν είναι δημόσια παιδεία το να μην υπάρχουν σωλικά λεωφορεία να βοηθάνε τις μητέρες και τους γονείς. Δεν είναι δημόσια παιδεία το να έρχονται στην Πάτρα μόνο για εξετάσεις τα παιδιά, οι φοιτητές, επειδή δεν έχουν οι γονείς τους χρήματα να πληρώσουν το ενίκη τους. Αυτά δεν είναι δημόσια παιδεία. Λοιπόν, δεν είναι στο μεταναστευτικό. Χρειαζόμαστε σύνορα. Δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Χρειαζόμαστε σύνορα. Αλλά με το που στεγανοποιήσουμε τα σύνορά μας, για να μην βλέπουμε και ντρόουν στη θάλασσα που τα ξέρουμε δήθεν σε διεθνή ύδατα όταν είναι στη Λευκάδα. Εντάξει. Αφού στεγανοποιήσουμε τα σύνορά μας, τότε πρέπει να εντάξουμε τον κόσμο που ζει στο σκοτάδι ανάμεσά μας. Ή που δεν μπορεί να πάρει υπηκότητα παρά το γεγονός ότι ζει σύνομα και σωστά μέσα στις γειτονιές μας εδώ και 20 χρόνια και δεν μπορεί να περάσει ένα τεστ που ούτε οι βουλευτές δεν μπορούν να το περάσουν. Άρα τι μιλάμε εδώ? Μιλάμε για απλό ορθολογισμό και πρόοδο.
0: Αυτά που λέτε έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αυτά που λέω πρέπει να είναι η μελλοντική πολιτική της χώρας. Και απέναντι στην ραδιουργία και στις μηχανογραφίες έχετε έναν έντιμο άνθρωπο που ναι, είναι από μια, έχει γαλουχηθεί επαγγελματικά σε μια ξένη κουλτούρα. Παραδέχομαι, όντως, 21 χρόνια ήμουν στην Αμερική. Αλλά, α, αγαπώ την πατρίδα μου, και β, πιστεύω ότι πρέπει και εμείς ως Έλληνες, πρέπει και εμείς σε μερικά πράγματα να αλλάξουμε την οτροπία μας. Το καλό των παιδιών μας. Δεν έχω καμία ξενομανία, δεν έχω καμία, δεν σας λέγει Αμερική, έχει χίλια κακά. Αλλά, δεν σημαίνει ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε σε μια κατάσταση που υπάρχει, πώς το πω, κοινωνική συνοχή. Τουλάχιστον σε αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και είμαστε ανέτοιμοι για συρρήκνωση της παγκόσμιας οικονομίας, είτε ενεργειακά, είτε από την τεχνητή νοημοσύνη που βλέπετε ότι αλλάζει ακόμα και στις εταιρείες της τεχνολογίας.
0: Τα πάντα αλλάζει.
1: Μειώνει το προσωπικό τους και θα αλλάξουν και πολλά πράγματα εδώ. Δεν είμαστε έτοιμοι. Είμαστε εντελώς ανέτοιμοι για αυτό το οποίο έρχεται. Και 90 δισεκατομμύρια ευρώ από φτηνά δάνεια και χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 7 χρόνια, ειλικρινά, πού έχουν πάει? Τι παράγουμε διαφορετικό σήμερα που δεν παράγαμε πριν από 7 χρόνια? Ρωτάω ειλικρινά.
0: Κύριε Κασελάκη, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, 1,5 λεπτό μας έχει μείνει, θέλω να ρωτήσω κάτι. Επανερχόμενο στο κεντρικό αφήγημα των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος, γιατί εγώ δεν τις έχω σε μεγάλη υπόλοιψη, αλλά εν πάση περιπτώσει τις βλέπουμε και επηρεάζουν, αν θέλετε, τον κόσμο. Δείχνουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή της κουβέντας μας για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Εσείς τι βλέπετε? Αυτή θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο δεν περπατάει ή δεν είναι και ακριβές?
1: Εγώ θα σας πω που πιστεύω θα καταλήξουν τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, και εννοώ τα επόμενα 2-3 χρόνια, δεν εννοώ 2-3 μήνες, θα έχουμε 6 με 7 μικρομεσαία μεσαία κόμματα, όπως υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το σκηνικό θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα συρρυκνωθεί, θα μειωθεί σε το μέγεθός της να είναι σε μεσαίου μεγέθους, όπως είναι αντίστοιχα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα. Άλλο το αν, κατά τη γνώμη μου, η πολιτική που εφαρμόζει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε καν κεντροδεξιά δεν είναι. Αλλά πάμε παρακάτω. Για τα υπόλοιπα κόμματα θεωρώ ότι οι δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές ποσοστό, επειδή προσωπούν αυτό που σας είπα πριν, το προοδευτικό κέντρο και αυτή την μεταρρυθμιστική λογική, και θεωρώ ότι υπάρχει πολλής κόσμος και στην Πάτρα υπάρχει πολλής φιλελεύθερος κόσμος που αυτή τη στιγμή ψάχνει σπίτι και το βρίσκει σε εμάς, στους δημοκράτες. Άρα θεωρώ ότι αυτή η ιδεολογία θα μπορέσει να εκπροσωπηθεί αυθεντικά, διότι ακόμα και με το ΠΑΣΟΚ που θεωρητικά είμαστε πολύ κοντά, έχουμε και μερικές διαφωνίες. Παραδείγματος χάρη, εμείς στις συντεχνίες του συνδικαλισμού, τους εργατοπατέρες και τα λοιπά, είμαστε πάρα θεωρητικά, είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε και μερικές διαφωνίες. Παραδείγματος χάρη, εμείς στις συντεχνίες του συνδικαλισμού, τους εργατοπατέρες

0: αργά ή γρήγορα θα, ή, θα, ή θα εξαφανιστούν ή θα συγχωνευτούν σε, σε ένα άλλο τρόπο. Υπάρχει και το κομμάτι του κομμουνισμού, αλλά της κλασικής αριστεράς με τις αγγυλώσεις της. Υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι για αυτόν τον χώρο. Και μετά υπάρχει ένα κομμάτι μιας ενός δεξιού λαϊκισμού, στον οποίο θα υπάρχει πολύ ανταγωνισμός. Αλλά φυσικά εγώ είμαι απέναντι σε αυτόν τον χώρο, όπως ξέρετε.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Κατσαρίδη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στην Πάτρα μας.
1: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Με μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα κάτσουμε να πάρουμε την επιφύτησή μας και μετά θα επανέλθουμε. Τώρα έρχεται με ορμή η Έφη Τσιμάρα με την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, Αντρί Σιμπίχα, στον οποίον εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει

0: συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας, το CNN Turk, αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας κορυφώθηκε με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία, προς την Ανατολία από την Αγγλία και τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με φόντο πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας και επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση, περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει ανοιχτό, διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμούς. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και η αμυντική εργολάβη δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνοντας και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων, προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστος σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα και στον ήχο η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.
9: You know, you better think the fact.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να διεμβολίζει, όπως φαίνεται, το ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωράει τρέχοντας προς τα δικαστήρια με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τις δημοσκοπικές εταιρείες που τον μηνύουν. Όλοι περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει το κόμμα και φυσικά όλοι επιτίθενται στους υπόλοιπους. Η Τουρκία έχει αρχίσει να μας ενοχλεί λεκτικά πάλι. Ενοχλεί όλους εμάς πλην της κυβέρνησης από ό,τι φαίνεται, η οποία προβάλλει το αφήγημα, να το πω έτσι, ότι εντάξει μην τους ακούτε και τα λοιπά, δεν θέλουν πόλεμο μαζί μας, απλώς θέλουν να μας να αξιοποιήσουν τις γκρίζες ζώνες και να μας ενοχλούν συνεχώς μέχρι να μας βάλουν σε ένα τραπέζι να καθίσουμε να μιλήσουμε για τα συμφέροντά μας, καταλάβατε φίλες και φίλοι. Έχουμε όμως τη χαρά σήμερα να συζητήσουμε για όλα αυτά τα καυτά θέματα, σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, τα διεθνή ζητήματα, διότι το στενό του Ορμούς φαίνεται ότι θα πάρει πάλι φωτιά, με έναν φίλο της εκπομπής μας, τον πρέσβη, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, καλημέρα σας.
10: Καλή σας μέρα, κυρία Τσιμάρα. Την καλημέρα μου στους ακροατές του Ράδιο Γάμα,
8: που σας αγαπούν και πάντοτε σας αναζητούν, αλλά λόγω των ημερών και λόγω των πολιτικών εξελίξεων δεν σας είχα τηλεφωνήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε πρέσβη, που έχετε μια άλλη ματιά στα γεγονότα, πιο εξειδικευμένη, πιστεύετε ότι αυτό το αφήγημα που προβάλλει τελευταία κυβέρνηση έχει αντίκρισμα, δηλαδή η Τουρκία κοιτάζει να μας πάει στα νεύρα, έτσι να το πω πιο λαϊκά, πιο απλά, ή έχει ας πούμε προσπαθεί να κάνει ένα καλό μάρκετινγκ για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα το πουλήσει παντού?
10: Κυρία Τσιμάρα, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που συνοψίζει σε νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις απαιτήσεις που έχει ήδη προβάλει η Τουρκία στον ΟΗΕ,
8: ναι,
10: με επανειλημμένα και λεπτομερέστατα έγγραφά της για την αντίληψη, που περιγράφουν την αντίληψή της για το τι ισχύει στο καθεστώς της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Αυτό κάνουν τα τουρκικά έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί τα τελευταία 3 χρόνια κατ' επανάληψη στον ΟΗΕ.
8: Ναι.
10: Ωραία. Αυτό τώρα το κάνουν και νόμο του τουρκικού κράτους.
8: Ναι.
10: Και έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει δεν είναι τίποτα. Σημαντικό, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Προφανώς τα έχουμε ξανακούσει και η κυβέρνηση τα έχει ξανακούσει και δεν έχει κάνει τίποτα. Ίσα ίσα που πήγε και έκανε την...
8: τα ήρεμα νερά, τη συμφωνία των Αθηνών.
10: Η διακήρυξη των Αθηνών, η οποία δεν εξασφάλισε ήρεμα νερά. Παραβιάσεις δεν γινόντουσαν, διότι η Τουρκία έχει και πρόβλημα με την αεροπορία και τα ανταλλακτικά, αλλά στο επίπεδο της θάλασσας ας θυμηθούμε την Κάσο, ας θυμηθούμε το καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο.
8: Ακριβώς.
10: Μόνο ήρεμα δεν ήσαν τα νερά. Έρχεται λοιπόν τώρα η Τουρκία, τα καθιστά τις απαιτήσεις της, εσωτερική της νομοθεσία. Δηλαδή τι κάνει? Νομοθετεί
8: για να δώσει εντολές μετά για να τηρηθούν οι νόμοι.
10: Επιτρέψτε μου, η Τουρκία είναι σοβαρό κράτος.
8: Μα
10: όταν
8: αυτό βλέπουμε.
10: Υπάρχει,
8: ναι,
10: μια νομοθεσία που αφορά το τι θα συμβαίνει στα ελληνικά νησιά και είναι εσωτερική τουρκική νομοθεσία, τουρκικός νόμος. Οι ένοπλες δυνάμεις, οι ακτιοφυλακοί και όλες οι εκφάνσεις του τουρκικού κράτους δεσμεύονται. Συνεπώς θα τους δούμε να έρχονται να εφαρμόζουν αυτό το νόμο που στις περιοχές για τις οποίες ο νόμος αυτός έγινε, που είναι τα δικά μας εδάφη. Αυτό είναι μια ποιοτική αναβάθμιση. Το να νομοθετεί η τουρκική εθνοσυνέλευση για τα ελληνικά νησιά σημαίνει ότι στο μυαλό τους τα έχουν προσαρτήσει.
8: Βέβαια.
10: Και απλώς ανέχονται μια ελληνική σημαία εκεί. Αλλά το τι θα συμβαίνει πάνω στα νησιά, θα υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις, που θα πηγαίνουν οι ψαράδες, ποιος θα είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα. Όλα αυτά τα ρυθμίζει τουρκικός νόμος πλέον. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, διότι βλέπει πως το επεισόδιο έρχεται. Απλώς κερδίζει χρόνο, μήπως σκάσει μετά τις εκλογές στα χέρια των άλλων.
8: Αυτό είναι δραματικό που λέτε, κύριε Πρέσβη, και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε η κυβέρνηση αυτή, κυρίως αυτή η κυβέρνηση, για τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή ξαφνικά θα βρεθούν οι κάτοικοι, οι Έλληνες, οι κάτοικοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ένα πρωί και θα ψάχνουν να δουν ποια σημαία έχουν στο μπαλκόνι.
10: Δεν θα ψάχνουν να δουν ποια σημαία έχουν στο μπαλκόνι, θα καταλάβουν ότι καθημέραν ο βίος τους
8: θα γίνεται χειρότερος.
10: Οι πτήσεις των αεροπλάνων που φέρνουν τους τουρίστες, οι πλώες των σκαφών που φέρνουν εφόδια.
8: Ναι.
10: Το τι στρατιωτικές δυνάμεις θα υπάρχουν απάνω στα νησιά, που θα ψαρεύουμε, που δεν θα ψαρεύουμε, όλα αυτά θα τα ρυθμίζει η Τουρκία, η οποία θα έχει επί τόπου και τα εργαλεία, δηλαδή τα πλοία της.
8: Θα είναι απίκο, θα είναι απίκο, λέτε. Ναι, ναι.
10: Τα ντρόουν της, όλα αυτά τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και θαλάσσια οχήματα, με τα οποία θα είναι και τα εργαλεία,
8: ναι,
10: εφαρμογής του τουρκικού νόμου. Αυτό συνιστά αναπόφευκτα πολεμική, επιφέρει αναπόφευκτα πολεμική σύγκρουση. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το ανεχθεί. Απλώς η δικιά μας, όπως σας είπα και πριν, επειδή οι εκλογές έρχονται,
8: ναι,
10: μαζί με ένα ικανό κομμάτι της αντιπολίτευσης, διότι παρόλο στους τόνους ηφαιστειακής τσιπρολογίας,
8: ναι.
10: Ο κύριος Τσίπρας λέξη δεν είπε για Τουρκία, λέξη για γαλάζια πατρίδα.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκανε μια διακήρυξη, δεν έβγαλε πρόγραμμα στο θυσίο προχτές, απλώς είπε κάποια πράγματα. Όχι, δεν άκουσα ανοίξει. Αυτό είναι αλήθεια.
10: Μια διακήρυξη που να λέει για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας κτλ.
8: Ναι.
10: Θα έχει και σας το λέω ως πρώην διπλωματικός τους σύμβουλος, ναι, για πούλημα.
8: Ναι.
10: Απλώς ελπίζει,
8: ναι,
10: ότι θα πάρει αντίτιμο προσωπικό, δηλαδή ότι θα βοηθήσουν το πολιτικό του μέλλον περισσότερο από ό,τι του Μητσοτάκη.
8: Ναι.
10: Δεν ενδιαφέρονται όλοι αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή στο θυσίο και υπέρυξ του.
8: Ναι.
10: Δείτε την διακήρυξη που έγραψε κατανάθεση ένας τρίτης κατηγορίας δημοσιογράφος των νέων ονόματης Ιακαντάρης.
8: Ναι.
10: Παντελώς άγνωστο.
8: Το μανιφέστο λέτε, το μανιφέστο, ναι, λέτε, ναι.
10: Δεν υπάρχει, ναι, λέξη Τουρκία εκεί μέσα. Υπάρχουν αναφορές στην ποικιλία των φύλων.
8: Έτσι. Ναι, καλά, εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
10: Υπάρχουν στην έμφυλη βία, στην κλιματική αλλαγή, στα πράσινα άλογα,
8: ναι,
10: αλλά στην Τουρκία όχι. Αυτό κάνει πλάτες.
8: Ναι, κάνει πλάτες στην κυβέρνηση, λέτε.
10: Και
8: ναι,
10: είναι,
8: ναι,
10: πολύ πιθανό οι, ναι, δύο μετά τις εκλογές, ό,τι έχει απομείνει από την μητσοτακική νεοδημοκρατία και ο Τσίπρας, να συναντηθούν και να συγκυβερνήσουν πάνω σε αυτήν την κοινή αντίληψη ότι πρέπει επιτέλους να δώσουμε στην Τουρκία αυτά που ζητάει, όπως λέει και ο κύριος Ρωσά.
8: Για να τελειώσουμε, να ησυχάσουμε. Ναι.
10: Να ξενιάσουμε, βρε.
8: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
10: Ναι.
8: Έτσι,
10: περί, ναι, αυτού, ναι, πρόκειται. Ναι. Εγώ δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω.
8: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που θέτεται και να
10: ο
8: το πω.
10: Νέος πατριωτισμός, ναι. Ο νέος πατριωτισμός που έλθεν και έλθεν, διότι πατριώτης είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά λελογισμένος.
8: Ναι, ναι, ναι.
10: Λοιπόν,
8: μας παρεξηγήσουν κιόλας.
10: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι, αυτό το πράγμα, δηλαδή το ότι η Τουρκία αποκτά αρμοδιότητα για τα καθημά, αυτό δεν τους ενοχλεί καθόλου, το έχουμε ξανακούσει και τα ρέστα. Όταν δεν στριμώχνονται αυτοί άνθρωποι όπως ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας,
8: ναι,
10: αφήνουν να υπονοηθεί ότι αν ψηφίσει ο τουρκικός νόμος θα τα πάρουν στο κρανίο κατά το κοινό λεγόμενο και τότε βαστάτε
8: τουρκικοί τα λόγα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αφού θα το έχουν ψηφίσει.
10: Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, έτσι όπως είναι οργανωμένες και ειδικούμενες, θα φάνε πολύ ξύλο από την Τουρκία.
8: Δεν θέλω να το ακούω αυτό, κύριε Πρέσβη.
10: Εγώ το λέω ως εμπειρογνώμονας,
8: ναι,
10: και σας το λέω γιατί,
8: ναι,
10: δεν πρόκειται οι Τούρκοι να πάνε να στηρίξουν τον πόλεμο όπως ο Μουσολίνη το 40, ναι, και να εισβάλλουν και να τους περιμένουμε στην κλεισούρα. Θα στείλουν 3-4 drones, θα χτυπήσουν δηληστήρια, θα χτυπήσουν λιμάνια. Και δυστυχώς εμείς, όπως έδειξε και η περίπτωση του ουκρανικού ντρόου, δεν έχουμε βρει αυτά τα 60 εκατομμύρια ευρώπουλα για να έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης, το οποίο με αισθητήρες και τα λοιπά.
8: Θα κάνουμε διάβημα, κύριε Πρέσβη, θα κάνουμε διάβημα, αφού το προαναγγείλαμε κιόλας και τα
10: λοιπά. Το να κάνουμε διάβημα είναι σαν να διαμαρτυρόμαστε στον δολοφόνο ότι αυτό που έκανε μας ενοχλεί.
8: Ναι, δηλαδή, εκεί πάμε, το διάβημα στα κόμμελι χώ.
10: Θα το κάνουμε στους Ουκρανούς. Εάν θέλουμε να μην επαναλάβουν οι Ουκρανοί το ατόπιμα, το οποίο συνίσταται, επαναλαμβάνω,
8: σε συμφωνία,
10: ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν την ελληνική ακτογραμμή για ορμητήριο κατά ρωσικών σκαφών στην Αθηνική θάλασσα.
8: Ναι.
10: Ξεκινάνε από τα νησιά μας, νοτίως της Κρήτης, από τη Λευκάδα, και χτυπάνε τους διερχόμενους την κατάλληλη στιγμή. Αυτό το ξέρουν οι Ρώσοι πρώτα απ' όλα.
8: Φυσικά,
10: και οι Ουκρανοί. Αυτοί που εμφανίζονται να μην έχουν ιδέα είναι οι άψογες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν βρει, έχουν φτιάξει το περιβάλλοντα χώρο εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
8: Στο Πεντάγωνο,
10: ακριβώς. 60 εκατομμύρια για ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης.
8: Που είναι σταγόνα στον ωκεανό, σε αυτά που έχουμε εξοδέψει.
10: Έχουμε αυτή τη στιγμή,
8: κύριε
10: πολλά, έχουμε στον κυρία Τσιμάρα, πολλά στρατιωτικά μέσα να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας.
8: Ναι.
10: Θέληση δεν έχουμε ούτε στο επίπεδο της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ούτε στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας. Άλλωστε, η δεύτερη διαλέγει την πρώτη με βάση αυτό το κριτήριο.
8: Πιστεύετε ότι μία.
10: Πιστεύετε εσείς ότι ένα τουρκικό ντρόουν που κάνουν τα πιο ακριβά γύρω στα 100.000 δολάρια, τα πιο εξελιγμένα, τόσο είναι η τιμή παραγωγής τους, θα σηκώσουμε εμείς ένα Ραφάλ, του οποίου οι ώρες πτήσης είναι πολλαπλάσεις του τουρκικού κόστου.
8: Εκατομμυρίων.
10: Να το αναζητήσει και να το δείξει με έναν πυραυλό, ο οποίος είναι πολύ πιο ακριβός από ό,τι 10 τέτοια ντρόουν. Συνεπώς, επειδή δεν έχουμε άφθονα και προς κατανάλωση στο γάμο του Καραγκιόζη πυρομαχικά, και επειδή δεν έχουμε τη βούληση, θα τα υποστούμε. Και θα βγουν οι διάφοροι και θα λένε, είδατε, εμείς σας τα λέγαμε, άντε να υπογράψουμε ένα χαρτάκι με την Τουρκία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος, και επειδή εγώ είμαι διπλωμάτης, σας λέω ότι ο άμεσος στόχος είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ να αποδεχθεί μια τουρκική συμπεριφορά η οποία θα κλιμακωθεί εν ώψη της συνόδου, δηλαδή να γίνει σαφές ότι οι Τούρκοι συμπεριφέρονται κατά τον συγκεκριμένο τρόπο, ετοιμάζουν τον νόμο, τον βγάζουν, έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους, συμπεριφέρονται έτσι στο Αιγαίο, και η Ελλάδα μέσα στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα πει λέξη, και η συμμαχία δεν θα πει λέξη. Άλλωστε,
8: λέτε δεν θα πούμε λέξη στο ΝΑΤΟ μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
10: να
8: μέσα
10: πούμε. Διότι εδώ
8: κάτι πρέπει να κάνουμε.
10: Μα ελάτε τώρα, εδώ έχουμε εκλογές, έχουμε τον Τσίπρα να αντιμετωπίσουμε.
8: Αφού είπε εκλογές, θα πάει στο 27.
10: Καλά, εντάξει, να δούμε. Πριν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, η Ελλάδα άρχισε τις παραχωρήσεις, πήρε τα αεροπλάνα από την Κύπρο, πήρε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο.
8: Μετά μας είπαν ότι τους αφήνει, λέει. Δεν ξέρω κατά πόσον, κύριε Πρέσβη, είναι αλήθεια όλα αυτά. Δεν μπορώ να έχω.
10: Το πρόβλημα είναι ότι μόλις η Τουρκία είπε ότι βγάζει τον νόμο, εμείς αρχίσαμε τον κατευνασμό. Ενδεχομένως οι Πάτριοτ να πρέπει να φύγουν από την Κάρπαθο, να πάνε πιο πίσω. Το θέμα είναι, θα βάλουμε στα νησιά δεύτερης γραμμής, όπως η Αμοργός, στο Σύνταγμα των Κυκλάδων. Εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα επιτρέπουν όχι απλώς την άμυνα των νησιών, εάν βληθεί
8: αλλά και την αποτροπή στην υπηρετική Ελλάδα.
10: Την αποτροπή, δηλαδή να χτυπήσουμε τις ακτές της Ανατολίας, εάν η Τουρκία, ας πούμε, κολυμπήσει τα 1800 μέτρα, πώς το λένε, τα 2 μίλια
8: στο
10: Καστελόριζο, και βγουν απάνω. Λοιπόν, αντί να τους αντιμετωπίζουμε εκεί σημειακά, όπου είναι η γεωγραφία ευνοεί απεριόριστα τους Τούρκους.
8: Σωστά.
10: Θα πρέπει να ξέρουν οι Τούρκοι ότι αν χτυπήσουν εκεί θα πληγούν αλλού. Αυτό δεν γίνεται με πιλότους και αεροπλάνα, τους οποίους τους δίνει με εντολή να μπουν στα κόκπιτ, όχι κατεβήστε κάτω. Να είστε έτοιμοι, τροχιοδρομήστε, όχι γυρίστε πίσω. Τα είδαμε αυτά τα 74.
8: Δυστυχώς.
10: Ένα πάτημα κουμπιού, φεύγει ο πύραυλος, δεν ανακαλύπτει. Αυτά, και είναι και πολύ πιο φθηνός. Αυτά λοιπόν τα πράγματα που έπρεπε να έχουμε κάνει για να αποτρέψουμε την Τουρκία, δεν τα έχουμε κάνει. Και τελειώνω με το εξής. Ένα απλό ερώτημα. Εάν όλα όσα έχουμε κάνει σε διπλωματικό επίπεδο και σε στρατιωτικό είναι καλώς καμωμένα, ναι, και είναι πανίσχυρη η Ελλάς, πώς τολμάει η Τουρκία και διαρκώς ανεβάζει τις απαιτήσεις της κλιμακώνει? Παρανοϊκή είναι αυτή. Και πώς έρχονται Βρετανοί, Γερμανοί κυρίως, και στηρίζουν τις τουρκικές απαιτήσεις, εξοπλίζοντας την Τουρκία, δίνοντας λεφτά στην πολεμική της βιομηχανία και συνιστώντας μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα βρουν? Δηλαδή, ναι, όλοι οι άλλοι είναι παράφρονες και ανόητοι και μόνο η ένδοξος όμως τιμία και πτωχή Ελλάς,
8: ναι, ναι,
10: είναι ορθοφρονούσα. Δηλαδή, κυριολεκτικά εδώ προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι όπως άλλος έχει σώνοπε και πέσεις, υποκλοπές και τα λοιπά, δεν έχει τίποτα.
8: Ναι, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
10: Ναι, ότι αυτό ναι, όμως, ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο, εάν θέλει η κοινωνία, εάν η κοινωνία επιθυμεί να είναι στα τέσσερα, κανένα πρόβλημα. Αν η κοινωνία όμως θέλει άλλη λύση, πιστεύω ότι θα πρέπει να στήσει όλα τις δυνατότητες.
8: Θα πρέπει να την βρει αυτή τη λύση και να την επιλέξει, λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
10: Οι κοινωνίες στο να θέλουν κάτι όπως και το νερό, όταν θέλει να περάσει, θα υπάρχει περιθώριο, βρίσκει το δρόμο. Λοιπόν, άρα δεν, εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία. Απλώς πιστεύω, ναι, επειδή τους έχω δει από πολύ κοντά τους Έλληνες πολιτικούς,
8: ναι,
10: ότι δεν έχουν κυριολεκτικά το Θεό τους. Είναι ικανοί για τα πάντα προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία.
8: Στην καρέκια.
10: Έχω δει από κοντά, ακριβώς, έχω δει από κοντά και τον Τσίπρα και τους συναυτό και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους αφανίστης φίλους.
8: Ναι.
10: Λοιπόν, είναι επικίνδυνη για την εθνική κυριαρχία. Αυτό θα είναι κάτι που ο κόσμος πρέπει να συνυπολογίσει στην καθημερινή του ανέχεια, μιζέρια. Στην καθημερινή του μιζέρια θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι είναι επικίνδυνη και για τη χώρα ως σύνολο.
8: Κύριε Πρέσβη, συγγνώμη που σας ενοχλώ, που σας διακόπτω, συγγνώμη. Θεωρείτε ότι η παρέμβαση Σαμαρά στα πολιτικά πράγματα, δηλαδή ένα άλλο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να δώσει μια άλλη όθηση στα πράγματα? Σας το ρωτώ τώρα και σαν αναλυτή, σαν εκτιμητή, είστε διπλωμάτης, βλέπετε αλλιώς τα πράγματα και πιο καθαρά, θα έλεγα. Για πείτε μας.
10: Κύριε Τσιμάρα, έχω υπογράψει, ναι, μαζί με άλλους 89 και το έχουν προσυπογράψει ένα κείμενο που καλεί τον Αντώνη
8: Σαμαρά. Α, ναι, ήταν αυτή η διακήρυξη που είχατε κάνει. Σωστά, 90 άτομα και τα λοιπά.
10: Ναι. Την έχουν υπογράψει γύρω στους 5.000 άνθρωποι.
8: Ναι, ναι. Είναι πολύ κόσμος, ναι, σωστά.
10: Ο στόχος αυτού του κειμένου, αλλά και ο στόχος των παρεμβάσεων του πρώην Πρωθυπουργού και του Κώστα Καραμαλή, που είναι στο ίδιο κείμενο, δεν είναι ότι θέλουν να φτιάξουν ένα άλλο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν να απευθυνθούν στον κόσμο ο οποίος είναι στην αποχή, είναι στην απογοήτευση, ανεξαρτήτως από το τι ψήφιζε αυτός ο κόσμος. Ένας στους δύο που απέχουν της πολιτικής διαδικασίας δεν έχει ψηφίσει ποτέ του Νέα Δημοκρατία, ούτε θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
8: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε.
10: Θέλει, yeah, προσπαθεί να φέρουν έναν κόσμο, και μέσα στους 90 η μισή και πάνω, σχεδόν η μισή είναι άτομα που δεν έχουν καμία πολιτική καταγωγή από τη Νέα Δημοκρατία.
8: Έτσι, έτσι. Είναι σωστό αυτό.
10: Μπορεί να λέω αυτό, ότι κάποιος που έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν,
8: ναι,
10: είσαι μια χαρά άνθρωποι, είναι το ότι η Νέα Δημοκρατία άλλα διακήρυσε και
8: δεν φταίει ο κόσμος, ναι, σωστά,
10: ηγέτες της τα πίστευα,
8: ναι, ναι.
10: Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς φύγανε από την κυβέρνηση διότι πίστευαν πράγματα τα οποία οι ξένοι ημών σύμμαχοι και προστάτες τους όθησαν έξω. Εφάτως, ναι, οι Γερμανοί παρεδέχτησαν με την ευκαιρία όλων αυτών των σύριαλ που αναπαράγει η κυβέρνηση και τα λοιπά για να πλήξει τον Τσίπρα,
8: ναι,
10: ότι αυτοί που ανέτρεψαν τον Σαμαρά, Ήσαν οι Γερμανοί, διότι έκαναν έναν πολύ ψυχρό υπολογισμό μετά από μια συνάντηση στην οποία δεν παριστάμει του Γερμανού πρέσβη με τον Αλέξη Τσίπρα ως τότε αρχηγό της αντιπολίτευσης, ότι ο Τσίπρας δεν είναι δεθειμένος να κάνει αυτά τα οποία
8: δεν ήθελε να κάνει ο Σαμαράς.
10: Τους έκανε ο Σαμαράς. Οπότε πολύ απλό, πολύ απλά δεν επέτρεψαν να εκλεγεί ο Κουβέλης, που ήταν η πρώτη στόχευση του Σαμαρά, πρόεδρος Δημοκρατίας, και τον έριξαν και έφεραν τον Αλέξη, ο οποίος μέσα σε 6 μήνες κορόδευσε συλλογικά. Και μετά υπέγραψε πράγματα που δεν υπέγραφαν οι άλλοι. Υποθήκευσε τον εθνικό πλούτο για τα επόμενα 75 χρόνια. 100. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, κυριολεκτικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τουλάχιστον ο Καραμανλής και ο Σαμαράς κυβέρνησαν ελάχθη. Και λάθη κάνουν όλοι όσοι κυβερνούν. Δεν έβαλαν δραχμή στην τσέπη τους, δεν άκουγαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, δεν μοίραζαν λεφτά στους φίλους τους.
8: Πιστεύετε ότι ο Τσίπρας έκανε αυτά, τα έκανε αυτά, πήρε λεφτά στην τσέπη του?
10: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, κυρία Θημάρα. Είπα τι δεν έκανε ο Καραμανλής και ο Σαμαράς.
8: Μάλιστα.
10: Και επειδή υπάρχει πολύ ερευνητική δημοσιογραφία, όταν θα μπει στο μικροσκόπιο η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε τι κάνανε. Γιατί είναι ένα πράγμα να θες να φας λεφτά και άλλο πράγμα να ξέρεις πώς.
8: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
10: Σταματάω εκεί.
8: Ναι,
10: σταματάω
8: σας ευχαριστώ
10: εκεί.
8: Πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η ανάλυση σας σήμερα και ό,τι έπρεπε θα έλεγα. Γιατί μας έρχεται και του Αγίου Πνεύματος, οπότε έχουμε χρόνο
10: να μας φωτίσει.
8: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
10: Και σε εσάς, στους ακροατές.
8: Γεια σας.
11: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
12: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
13: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
14: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
13: Τηλέφωνο 2610-313-388.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
15: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
14: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
17: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
18: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
19: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
20: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
19: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
20: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
19: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
20: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
21: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
22: Ράδιο Γάμα
23: 94 FM.
22: Αχαΐα.
23: Ηλία.
22: Ετωλοακαρνανία.
23: Και www.radiogamma.gr.
24: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Έχουμε ξεκινήσει τη γραμμή επικοινωνίας μαζί σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2610-390.000. Ας ακούσουμε όμως τον πρώτο φίλο. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιμάρα. Με άλλο έλεγα να ασχοληθώ, αλλά επειδή ήταν εξαιρετική η συζήτηση που είχατε με τον πρέσβη, τον κύριο Ανιφαντή,
0: ναι,
1: θα πω ότι προσυπογράφω αυτά που είπε. Η Τουρκία, να μην γελιόμαστε, είναι μια επεκτατική δύναμη. Δεν θα έκανε τίποτα εάν ήξερε ότι απέναντι έχει
0: αποφασισμένες πολιτικές ηγεσίες. Αυτό είναι το θέμα. Ισχυρές ενόπλες δυνάμεις έχει. Αποφασισμένες πολιτικές ηγεσίες δεν έχει.
1: Και κοινωνική συνοχή. Προσέξτε το αυτό. Έχει σημασία.
0: Εννοείται αυτό. Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια,
1: αυτή τη στιγμή το κυριότερο πράγμα που υπάρχει, το πρόβλημα, είναι ότι δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Και ας βγει όποιος θέλει να με διαψεύσει. Δυστυχώς. Έχω δίκιο. Δυστυχώς λέω, έχω δίκιο.
0: Η φτώχεια, λοιπόν, φέρνει γκρίνια, φίλε μου. Δεν είναι.
1: Βεβαίως, κυρία μου.
0: Είναι γεγονός αυτό. Δεν είναι.
1: Το έχω πει και θα το λέω συνέχεια. Όταν παίρνει στο σπίτι του Έλληνα, που κάποτε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι έλεγαν υπέρβομών και αιστιών. Σήμερα τελειώσαν αυτά. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Έχουν γίνει όλα ίσομα. Να, και
1: βεβαίως,
0: η δομή και οι αιστείες.
1: Βεβαίως. Και το πολιτικό προσωπικό είναι τόσο δά, θα πω εγώ. Τόσο δά μικρή. Εχθές τυχαία άκουγα εκείνο τον πολιτικό γκόλιθο, τον Γιάννη Τολοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, που έβαλε τα στήθια του μπροστά στον πόλεμο και μας έφερε το Άγιο Φως από το Ιεροσόλυμα και κάναμε Άγια Ανάσταση με Άγιο Φως. Τι λες βρε, λέω, ρε Καραγκιόζη, έλεγα ακριβώς Καραγκιόζη, θα πει ο Καραγκιόζης φέρνει γέλιο. Λοιπόν, και έλεγε εχθές λοιπόν στον κύριο Χαριδάτο το μεσημέρι, η Τουρκία μην ασχολείστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα όσο είναι ο Μητσοτάκης. Για εσωτερική κατανάλωση τα λέει αυτά, τα κάνει. Και λέω, υπάρχουν άνθρωποι που ακούν αυτόν τον άνθρωπο.
0: Όχι μόνο τον ακούν, μισό λεπτό, δεν τον ακούν απλώς. Τον ψηφίζουν. Ο Γιάννης Ολοβέρδος, παλιός μου συνάδελφος, έτσι, είμαστε στο ίδιο γραφείο, στον επενδυτή κτλ. Δεν είναι ο Γιάννης, ήταν αυτός από τότε. Δεν έχει αλλάξει.
1: Καλή μου, κυρία.
0: Το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ η κοινωνία το ψηφίζει. Ο Γιάννης κατεβαίνει σε εκλογές.
1: Δεν λέω το αντίθετο.
0: Τι ιδρώνει τη φανέλα, θέλω να πω δηλαδή.
1: Δεν λέω το αντίθετο. Ναι, αυτός ο κόσμος είναι απέναντι. Αυτός τον ψηφίζουν με γεια τους με χαρά.
0: Όταν λοιπόν τον βλέπουν οι υφυπουργοί εξωτερικών σε αυτή την κρίση που επέρχεται. Ο πρέσβης τι είπε? Ότι το ΝΑΤΟ, η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι η σοβαρότερη ίσως που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο. Λοιπόν, όταν ακούς όλη αυτή η κατάσταση και ακούς τον Γιάννη Τολοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, και να σου λέει αυτά, από εκεί και πέρα αρχίζει και τρομάζεις περισσότερο, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκίνησα και είπα αυτά τα πράγματα, για να μην επεκταθώ.
0: Ας πάμε και λίγο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, πώς το βλέπετε?
1: Λοιπόν, θέλω.
0: Όχι με πολλή ώρα όμως, με 2-3
1: λεπτά. Ναι, μισό λεπτό, όχι. Σήμερα θέλω να σας πω κάτι. Θα μου κάνετε μια χάρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές.
0: Ναι, βέβαια, είναι η μέρα του σήμερα.
1: Ξεκινάνε οι πανελλαδικές.
0: Μακάρι, και τα θέλω, παιδιά του κόσμου,
1: θέλω,
0: όλα.
1: Και, ναι, θέλω, και θέλω, προσέξτε τι θέλω να πω. Κοιτάω, και αυτό αναχωριέμαι, κοιτάω πόση υποκρισία υπάρχει στο πολιτικό σύστημα. Είδα κάποιους πολιτικούς που βγαίνουν τώρα τελευταία και χθες το βράδυ είδα και συνέχεια και δείχνουν, έλεγε. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δίνουν μια αυτή στα παιδιά και λένε, μην ξεχνάς ρε παιδί μου, η ζωή δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες.
0: Ναι, γιατί πέσανε από τα μπαλκόνια. Γιατί πέσανε από τα μπαλκόνια τα παιδιά.
1: Ακριβώς ο λόγος αυτός είναι.
0: Και έχουν πρόβλημα, διότι έχουν ερημίες, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό, τι θέλω να πω.
0: Πουλάνε.
1: Τι θέλω να πω. Βρε αλήτες, έτσι ακριβώς. Βρε αλήτες. Από τον νηπιαγωγείο ακόμα. Ετοιμάζετε τα παιδιά για τις πανελλαδικές. Αρχιτάνε και κάνουν φροντιστήρια από την τρίτη δημοτικού, ρε παιδί μου, για να περάσουν σε κάποιο πρότυπο γυμνάσιο ή οτιδήποτε, γιατί το άλλα, τα άλλα τα έχετε κάνει, μην πω πώς τα έχετε κάνει. Λοιπόν, και σκέφτεται τα παιδιά μόνο πώς θα περάσουν στις πανελλαδικές. Και εκεί που έρχεται το άγχος. Για πέσε μου, όταν βλέπουν μεγαλύτερους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει μεταπτυχιακά και δουλεύουν διπλωμάρια
0: και δουλεύουν ταξί delivery. Και delivery και ταξί και τα λοιπά.
1: Δουλεύουν delivery διπλωμάρια. Έτσι. Αυτό γιατί είναι. Αν δεν έχουν βίσμα να πάνε κάπου και δεν είναι λαζαρίδιδες, δεν θα πάνε πουθενά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Εν τω μεταξύ θέλω να πω.
0: Ναι, πρέπει, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι, κυρία μου, ναι, κλείνω να μας κάνουν τη χάρη αυτοί οι κύριοι, γιατί την υποκρισία δεν μπορεί να την περνάνε άλλο. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα. Καλό Σάββατο, Κύριακο, ευχαριστώ.
1: Καλό τριήμερο.
0: Ευχαριστούμε.

0: Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο πρέσβης, ο κ. Αϊφαντής, ο κ. Γιώργος Αϊφαντής σήμερα μας έδωσε με πολύ λίγα λόγια και πολύ σοφά βαλμένα τα επόμενα σενάρια στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό τα οποία θα παιχτούν. Και φυσικά αυτή τη στιγμή βέβαια δεν είμαστε σε θέση, γιατί είναι η φωνή του πολίτη και έχουμε ανθρώπους στον αέρα να βγάλουμε, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε πιο προσεκτικά στο επόμενο διάστημα. Φωνή του πολίτη λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ακούμε, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και εγώ παίρνω ευκαιρία που ξεκινάνε σήμερα οι Παλαιστινίες να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα του νέου
0: συμπληρωτέ. Καλή δύναμη να έχουν τα παιδάκια, τα παιδιά όλου του κόσμου και να έχουν επιτυχίες.
1: Επιτυχίες, και να τους πω εντάξει, κάποια αποτυχία να έχουν, ποτέ να μην απογοητεύονται.
0: Και το που δίνουν εξετάσεις επιτυχία είναι, κύριε.
1: Αυτό
0: ναι, είναι το θέμα.
1: Γιατί εντάξει, μια αποτυχία, η ζωή είναι ένα συνεχής αγώνας, όπως έχω ξαναδεί.
0: Και αν δεν περάσει, ξαναδίνει.
1: Να μην περάσει, να μην ξαναδίνει.
0: Όπως και
1: ο γιος μας, και αυτής είναι 34 χρονών, έχει τελειώσει 2 σχολές και τώρα τέλειωσε μεταπτυχιακό. Και το και εγώ τον πικάρω, του λέω δεν θα δώσει για διδακτορικό. Ρε, μπαμπά μου λέει, έχει κουραστεί λίγο. Αλλά από ό,τι τον βλέπω, θα κάνει μια στάση κανένα δυο χρόνια και θα ξαναδώσει.
0: Εντάξει, δεν
1: αλλά
0: είναι
1: δεν υπάρχει αξιοκρατία καθόλου, ρε, εφή στην Ελλάδα. Σου λέω, το έχω ξαναπεί τώρα, με 3 πτυχία το παιδί και με το ζόρι παίρνει ένα χιλιάρικο που να τη βγάλει. Δεν υπάρχει. Προτιμότερο δηλαδή, εγώ προτείνω σε ένα νέο καλύτερα να πάει να τελειώσει μια τεχνική σχολή, να τελειώσει ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ψυχτικό.
0: Βγάζει πιο γρήγορα μεροκάματο. Θα βγάλει πιο γρήγορα.
1: Εγώ έχω ένα υδραυλικό και του παρακαλώ και ηλεκτρολόγο να μην αναρθούν. 5 με 5 βραντεβού να πάει, έχει πάρει ένα κατοστάρικο την ημέρα. Και, εντάξει,
0: πολύ καλά, δεν είναι, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι πρέπει να το βρει για να το πάρει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει παιδεία στη χώρα. Και δεν υπάρχει ούτε παιδεία, ούτε εκπαίδευση.
1: Και το κυριότερο, δεν υπάρχει αξιοκρατία μετά.
0: Και εντάξει, αυτό είναι το μετά. Αυτό είναι το μετά.
1: Τελειώνει, σπουδάζει, εμείς οι γονείς δηλαδή, τα χαλάμε ένα σωρό χρήματα να σπουδάσει τα παιδιά μας και τα περισσότερα δηλαδή τα εκμεταλλεύονται.
0: Δεν μπορείς να κάνεις απόσβεση στη χώρα. Στη χώρα δεν γίνεται απόσβεση.
1: Μα τι απόσβεση να γίνει.
0: Εννοώ να γίνει απόσβεση, δηλαδή αξιοποίηση των παιδιών από τη χώρα την ίδια. Αυτό λέω, αναγκάζονται τα παιδιά να πάνε έξω, να πάνε εκτός χώρας.
1: Έτοιμα οι μάγκες,
0: Γερμανοί, οι Γάλλοι και τα λοιπά, οι Ελβετοί και τα λοιπά, βέβαια.
1: Και το χειρότερο είναι ότι ξέρουν μέσα από τη σχολή την ίδια ποιοι είναι οι καλοί. Και δηλαδή τους έχουν προτείνει πρωτού τελειώσουν.
0: Πριν τελειώσουν τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά έχουν προτάσεις από τα μεγαλύτερα κέντρα.
1: Η ξεφτιλά. Γι' αυτό θα προτείνω και στους γονείς να μην απογοητεύουν τα παιδιά τους. Πάντα να σου λένε ένα φυλάκι, μια γαλίτσα, ένα μπράβο και συγχαρητήρια να σου δίνουν.
0: Ποτέ είναι σοβαρό που λέτε, σας ευχαριστώ.
1: Καλό τετραήμερο να έχουμε με υγεία.
0: Τετραήμερο δεν έχουμε, αλλά εντάξει.
1: Από σήμερα μέχρι την Τρίτη με τετραήμερο.
0: Εντάξει. Γεια σας. Γεια σας. Και εσείς να περάσετε καλά. Γεια σας.

0: η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και έχουμε ένα φίλο στον αέρα. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Σας ακούω.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάπου παίρνω.
0: Ναι, μπορείτε κάπου να σταθείτε, κάπου να σταθείτε σίγουρα για να μην χάνουμε το σήμα σας.
1: Ναι, μα ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, σας ακούω, αλλά παρότι δεν παίρνω τηλέφωνο, με έχετε εντυπωσιάσει πολύ με την τσιπρολαγνία σας. Πάρα πολύ. Φαίνεται ότι είναι εκλογικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα.
0: Πού, εδώ, στο ράδιο Γάμα? Μάλιστα, ναι. Τι είστε, κεντρός?
1: Εγώ είμαι ένας κεντρός ψηφοφόρος. Απεχθάνουμε την υποκρισία της αριστεράς και τη αισθητική της δεξιάς.
0: Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Αλήθεια λέτε. Ναι. Για λέγετε.
1: Συνήθως καλείται εκεί πέρα δεξιούς, οι οποίοι είναι πολέμοι του Μητσοτάκη, ή αριστερούς, που μόνιμα διαμαρτύρονται, είτε καλό είτε κακό. Μου κάνει εντύπωση.
0: Παρακολουθείτε δηλαδή τις εκπομπές μας? Παρακολουθείτε τις εκπομπές μας?
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Και την προηγούμενη και τη δική μου? Ναι.
1: Βεβαίως. Μου κάνει εντύπωση ότι η λέξη ανεργία από την αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Αυτό δεν το έχετε καταλάβει?
0: Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Εγώ το λέω κάθε μέρα αυτό.
1: Ανεργία δεν λέτε ποτέ.
0: Τι λέτε?
1: Ούτε εσείς ούτε κανένας. Γιατί δεν υπάρχει, κυρία μου.
0: Δεν υπάρχει ανεργία. Έχει καταργηθεί η ανεργία?
1: Ναι, στην Ελλάδα ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Δουλεύουν όλοι όλους, βλέπω. Και τους δουλεύουν μια χαρά με το.
1: Μπογιαζίστη μετά από τρεις μήνες.
0: Καθίστε κάπου, καθίστε κάπου. Μην μου χαλάτε το σήμα, να σας ακούμε.
1: Ναι. Και ξέρεις τι μου λέει ο Μπογιατζής? Δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα για δουλειά. Δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα.
0: Μην τον πιστεύετε. Μην τον πιστεύετε τον Μπογιατζή, ο οποίος σας παίρνει ένα διχίλιαρο για να σας βάψει 60 τετραγωνικά σπίτι. Λοιπόν, μην τον πιστεύετε. Λοιπόν, την τσέπη του κοιτάξτε. Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, το Τσίπρας δεν έχει το άλοθη.
0: Ναι.
1: Παρότι δεν διαφωνήσατε με τον πρέσβη που σας είπε υποτίθεται τη χώρα 100 χρόνια, ενώ λέτε εσείς όχι, δεν το είπατε όχι.
0: Ναι, γιατί το θέμα μου δεν ήταν ο Τσίπρας. Το θέμα μου δεν ήταν. Το θέμα μου δεν ήταν για τον Τσίπρα με τον πρέσβη.
1: Ναι, είτε υποθήκευσε τη χώρα.
0: Ήθελα να αφήσω τον πρέσβη να επεκτείνει τη σκέψη του, γιατί μας έριξε βόμβες εδώ σήμερα.
1: Εσείς λέτε ότι δεν υποθήκευσε τη χώρα.
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει γίνει στην περίοδο των μνημονίων, αυτό το οποίο είπε ο πρέσβης, ήταν αλήθεια. Ο Σαμαράς δεν έκανε αυτά τα οποία υπέγραψε στο πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο.
1: Τώρα τα λέτε αυτά όμως.
0: Δεν τα λέω τώρα εγώ. Με συγχωρείτε.
1: Τότε όμως η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντισυστημική,
0: ναι, εντάξει, όλα αυτά.
1: Έτσι, αλλιώς.
0: Φίλε μου, άκουσε με.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν πήγε να τα κάνει ο Σαμαράς με αποτέλεσμα, ακούστε με λίγο. Το αποτέλεσμα αυτής της άρνησης, Σαμαρά, γιατί ξέρανε τι σήμαινε αυτό το πράγμα, ήτανε να φέρουνε τον Τσίπρα να τα φτιάξει και να φέρει για να μπορέσει να καλύψει τα ποσά. Έπρεπε να γίνει και ένα τρίτο μνημόνιο. Και επειδή το τρίτο μνημόνιο, μισό, να ολοκληρώσω, το μνημόνιο αυτό ψηφίστηκε από την ολομέλεια του κοινοβουλίου, κύριε. Γιατί? Γιατί έπρεπε να το πάρουνε όλοι στο σβέρκο. Και τώρα το ξεχνάνε.
1: Άκουσε με λοιπόν. Δεν μπορούσε η δεξιά και το Πασόκ να αφήσει τη χώρα να πάει στα βράχια να ακούσει.
0: Μην ακούω τώρα, Φούμαρα.
1: Τι μου λέτε τώρα?
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Να ακούσει την Κωνσταντοπούλου και το Λαφαζάνη.
0: Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, εγώ δεν ακούω τον Κωνσταντοπούλου, ελπίζω αν την έχω στην εκπομπή να τα πούμε. Αλλά το θέμα ποιο είναι?
1: Δεν την έχετε, δεν γίνεται.
0: Όλους τους καλώ εγώ, κύριε, δεν έχω θέμα.
1: Δηλαδή ποια πολιτική? Πήγαινε ο Λαφαζάνης στη Ρωσία και κοιμόταν στα παγκάκια να περιμένει να πάρει λεφτά.
0: Ελάτε τώρα, πιστεύετε ότι ένας υπουργός κυβέρνησης κοιμόταν στα παγκάκια? Είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέτε?
1: Τρόπος του λέγει, παιδί.
0: Ελάτε τώρα, δηλαδή αυτά είναι υπερβολές.
1: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν,
0: τώρα τι βλέπουμε, τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Αφήστε τα κίνα, τώρα τι κάνουμε.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι άστεγος πολιτικά, άμα θέλετε να πω. Γιατί δεν πιστεύω τον Τσίπρα, η υποκρισία Όταν,
0: πιστεύετε το Μητσοτάκη, σας φαίνεται πιο, πιο ικανός? Ναι.
1: Όχι, αλλά δεν είμαι ισοπεδετική για το Μητσοτάκη σε όλα. Έχει φορολόγησε τον ελεύθερο επαγγελματία με τερματό πάρα πολύ. Έκανε άλλα κακά όμως για την υγεία, για την παιδεία και έτσι.
0: Τα έδωσε όλα. Ναι.
1: Όχι, όπως ήταν, δεν άλλαξε τίποτα. Εγώ παρακολουθώ τις κυβερνήσεις και επί Πασόκ ευρίζανε. Και επί ισχυρού Πασόκ ευρίζανε. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τώρα, εγώ από τη Χούντα μέχρι τώρα παρακολουθώ τις κυβερνήσεις. Εντάξει. Δεν ήταν η Ελλάδα που ήταν το 80, ούτε το 90.
0: Αγαπητέ
1: είναι...
0: μου, έχει αλλάξει πολύ. Έτσι το σύστημα του χώρου.
1: Έτσι
0: του
1: είναι,
0: χώρου δηλαδή, και της χώρας.
1: Είναι...
0: Και γεωπολιτικά δεν πάμε και πολύ καλά.
1: Έχει...
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης δεν έχει κάνει τίποτα καλό δηλαδή.
0: Τι να σας πω, πώς δεν έχει κάνει? Έχει φροντίσει αυτός που έχει 800.000 περιουσία και τη μεταφέρει στο γιο του να μην πληρώνει φράγκο. Πώς δεν έχει κάνει καλά? Δεν έχει κάνει καλά ο
1: Μητσοτάκης? Όχι αυτό ρε παιδί μου.
0: Α, όχι αυτό μόνο, έχει κάνει κι άλλα καλά.
1: Ναι. Όταν παίρνω τη σύνταξη σε ένα μήνα εγώ.
0: Ποιο μήνα? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι περιμένουν 2 χρόνια για να πάρουν σύνταξη.
1: Δεν μιλάει κανένας. Ψηφιοποίηση των πάντων.
0: Ωραία, και τι ήταν αυτό, πολιτική απόφαση του Μητσοτάκη? Αυτό ήταν επιβάλλετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πιερακάκης.
0: Ναι, ο Πιερακάκης, λέω εγώ τώρα, δεν ακολούθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό? Αυτό είχε ξεκινήσει πολύ καιρό πριν.
1: Διάβαζα προχθές ότι από πολλά κράτη είμαστε μπροστά προς την ψηφιοποίηση. Από τα πολλά,
0: μπράβο μας.
1: Από τα πολλά κράτη.
0: Και είμαστε από τους πρώτους στη φτώχεια και στην ανέχεια. Και είμαστε από τους πρώτους...
1: 37
0: δις... Ναι ρε παιδί μου, ναι.
1: Συμφωνώ, όσο το για 37 δις του Τσίπρα ήταν με αίμα όπως είπατε χθες.
0: Βεβαίως.
1: Και τώρα έχει 50-60 δις, να δεις στον κόσμο.
0: Τα δίνει στον κόσμο, έχετε δει εσείς? Έχετε δει εσείς?
1: Όχι.
0: Γιατί ούτε εγώ τα έχω δει, γι' αυτό σας το λέω, ναι.
1: Δεν τα δίνει, είπα εγώ. Δεν τα δίνει. Εγώ είμαι άστεγος πολιτικά, δεν ξέρω πού θα πάω, αλλά πρόσεξε. Να ψηφίσω Τσίπρα πρέπει να με πείσει. Όχι με συνθήματα, με κοστολογημένα προγράμματα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κανονικά...
0: Προχτές έκανε τη διακήρυξη. Μην περιμένουμε την ημέρα των διακηρύξεων.
1: Όχι, τώρα, θα,
0: για όνομα
1: θα
0: του Θεού.
1: Για όλα, ρε, παιδί,
0: υπάρχει χρόνος
1: δηλαδή
0: μπροστά.
1: Αρχίσει, όχι κατά της ιδιωτικής παιδείας. Όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, όχι τ' άλλο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι με το ελληνικό.
0: Έχει
1: όχι
0: αλλάξει.
1: Με το ελληνικό παλιά. Όχι με το
0: είδατε
1: ελληνικό
0: κανέναν
1: παλιά,
0: παλιό εσείς δίπλα του? Είδατε κανένα παλιό εσείς δίπλα του?
1: Να σας πω κάτι, είδα και ένα καινούριο ονόματι Λυκούδης που πριν ένα χρόνο τον έλεγε Καραγκιόζη τον Τσίπρα.
0: Ποιος είναι αυτός, όλα. Λυκούδης?
1: Για κοίτα, Λυφούδης, είχε αποκαλέσει τον Τσίπρα Καραγκιόζη.
0: Αυτό γιατί δεν μπορεί να μετανιώσει κάποιος?
1: Λυφούδης, είχε αποκαλέσει τον Τσίπρα Καραγκιόζη.
0: Αυτό γιατί δεν μπορεί να μετανιώσει

0: Ζωντανό ήταν ο διάλογος. Ελπίζω κάποια άλλη φορά να είμαστε πιο γρήγοροι. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα τις σκέψεις μας και τις απόψεις μας. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα και τον ήχο ρυθμίζαν η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι πάντα. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη, λόγω της αργίας για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Να μας φωτίσει όλους ο Κύριος. Και εσείς να είστε όρθιοι, να είστε δυνατοί και να προσέχετε γύρω σας το τι συμβαίνει. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε την Τρίτη. Γεια σας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα, στον οποίο εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας, το CNN Turk, αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίσθη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία προς την Ανατολία από την Αγγλία και τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με φόντο πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας και επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση, περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει παραμένει ανοιχτό δια ψεύδων

0: μιλώντας στο δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμού. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και οι αμυντικοί εργολάβοι δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπι. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

βλέπεις γραμμένου απόλυτα. Έλα ήλιε, χαμογέλα, έλα στο πρεβάζι μας, έφτασε και 15. Καλημέρα, πρωινή εκδρομή. Είστε ραδιογάμα 94FM ή αν μας ακούτε διαδικτυακά, radiogamma.gr. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη. Θα πάμε στις 11 παρεούλα με πολλά και όμορφα πράγματα, με προσκλησούλες που σας έχουμε, με πολλές εκδηλώσεις που τις έχουμε πει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα τις ξαναπούμε, με ένα διεθνές φεστιβάλ Πάτρας, πολλά υποσχόμενο, με πολύ ωραίες εκδηλώσεις όπως κάθε χρόνο και μάλιστα με όλες τις αποχρώσεις, θα πω, και για όλο τον κόσμο. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή στο και μισή της ώρας να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Προγραμματισμού του Δήμου Πατρέων, τον κύριο Αποστόλη Αγγελή. Αυτά και με αυτά, έτσι να πάρουμε και ουσιαστικά θα λέμε και καθημερινά το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, αλλά να μας πει το έτσι μια συνολική εικόνα και τι θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε φέτος, αρχής γενομένης από τις ημέρες τζαζ, από τις τζαζ πράξεις. Από την άλλη, να αλλάξω θέμα και κλίμα, να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα πάμε όλα αυτά έτσι με μια σειρά και με μια ομορφιά. Αλλάζω θέμα και κλίμα, φτάνω στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, ναι, Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. BMW σειρά 1 μας περιμένει. Μας προσκαλούν στον ανανεωμένο χώρο τους που θυμίζει σπίτι, το σαλόνι του σπιτιού μας. Να κάνουμε τι? Να συνομιλήσουμε, να βρούμε λύσεις, απαντήσεις, να, αν έχουμε αυτοκίνητο, να μας προτείνουν προγράμματα και ανταγωνιστικά πακέτα για τη φροντίδα του αυτοκίνητου μας ή να επιλέξουμε το νέο μας αυτοκίνητο μέσα από πολλές προτάσεις με τους ηθήνοντες και τους ειδικούς. Με αυτά και με αυτά φεύγω από το διαφημιστικό περιβάλλον και έρχεται Χάρης Αλεξίου στον αέρα του Ραδιογάμα με ένα αγαπημένο τραγούδι που χθες στη διάρκεια της συνομιλίας μου με τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Ψυχογιό του θεατρικού, όχι θεατρικού εργαστηρίου, συγγνώμη, του αχαϊκού εργαστηρίου Πατρών, μεταξύ άλλων λοιπόν λέγαμε για τις δραστηριότητες, για ό,τι κάνει το αχαϊκό εργαστήρι, είπαμε όμως και για την θεατρική ομάδα Συνδράση που παρουσιάζει σήμερα. Σήμερα είναι η πρεμιέρα, την θεατρική κωμωδία «Ο Παπαγάλος» του Βασίλη Νικολάου. Μας έλεγε λοιπόν, αρχίζει το τριήμερο 29, 30 και 31, μας έλεγε λοιπόν τι πραγματεύεται το έργο. Μπορείς να κρατήσεις μυστικό? Τι συμβαίνει όσο και αν προσπαθείς? Δεν μπορείς να σταματήσεις το κουτσομπολιό? Και έτσι λοιπόν μου ήρθε στο μυαλό εκείνη τη στιγμή το τραγούδι, όπου το μπέρδεψα κιόλας, αλλά το βρήκαμε σήμερα και έτσι θα το ακούσουμε. Μετά από τη συνομιλία μου γεννήθηκε η ανάγκη να μοιραστούμε και αυτό το τραγούδι, αυτή τη μαγική μελωδία από την μοναδική Χάρης Αλεξίου. Μεγάλωσα.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα κυρία Ντίνα Παπάκου. Μόλις βλέπω την μια παράσταση υπέροχη που έρχεται. Μιας και το είδα τώρα θα το αναφέρω, γιατί θα έχουμε και την τρίτη συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Μακρύ για την εν λόγω παράσταση, όπου χορηγός επικοινωνίας είναι το Ράδιο Γάμα. Καραγκιόζης και ρεμπέτικα, γεια σου Γιάννα ρε, στο stage του Ρόγελ την επόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου. Θα έχουμε και για Κύπρος κλεισούλες. Απλά το είπα τώρα αυθορμήτως όλο τούτο. Να πάμε στο εδώ και το τώρα, όπου το εδώ και το τώρα μας λέει έχουμε τρεις τενόρους όπου σας έχουμε προσκλησούλες για το Royal που την αύριο, που 8:30, που το οργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα. Μας τα είπε χθες ο κύριος Δαβίδ Ναχμίας. Έχουμε για την παράσταση Παπαγάλος από το Αχαϊκό Εργαστήρι στο Θέατρο ΑΚΤ. Δύο διπλές προσκλησούλες για μία για σήμερα, μία για αύριο. Εσείς λοιπόν επιλέγετε αν θέλετε να τα παρακολουθήσετε αυτά και να σας δώσουμε εμείς προσκλησούλες για όλα αυτά εντελώς δωρεάν, με πολύ αγάπη. Από την άλλη να πω, αξίζει να σημειωθεί πως πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία η επιτυχία της εκδήλωσης «Ό,τι αγαπάω», που είναι ιδέα και πραγματοποιήθηκε κάτω από την ομπρέλα και την σκέψη και τη σκέπη του κυρίου Σωτήρη Χριστόπουλου, του εκπαιδευτικού και ποιητή συγγραφέα. Πραγματικά έχει γεμίσει το διαδίκτυο φωτογραφίες από την εν λόγω εκδήλωση, που αφενός ήταν πολύ επιτυχημένη, αλλά ποιο είναι το μυστικό και γέμισε φωτογραφίες? Ότι έγινε υπόθεση όλων μας. Δεν ήταν απλοί θεατές οι άνθρωποι που ήρθαν στην αγορά Αργύρη. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά και το έτσι εφιές του πράγματος. Ήταν ο κάθε άνθρωπος που ήρθε, ήρθε για να παρουσιάσει το έργο του. Έτσι την έκανε δική του την εκδήλωση, το «Ό,τι αγαπάω», και την επικοινωνεί με τρόπο, έτσι, με πολύ αγάπη, για να αναδείξει και την εκδήλωση και το έργο του. Πραγματικά πάρα πολύ, έτσι, ιδιαίτερη η εκδήλωση. Πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας, όπου είναι η Συμμορία των Οκτάπους από τις εκδόσεις Κυριακίδη της Άννας Δενδρινού, ένα παραμύθι για μικρούς και για μεγάλους, όπου είναι με μορφή θεατρικού και εξελίσσεται και κινούν τα νήματα της ιστορίας 8 παιδιά που έχουν διάφορα βιώματα και τα καταθέτουν. Από την άλλη έχουμε την ξένη λογοτεχνία Χάμφρις από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, το πόνημα Χάμφρις. Ξένη λογοτεχνία λοιπόν, ένας τόπος που λεγόταν Αρμαγεδόν, Κωνσταντινούπολη 1453. Ιστορικό μυθιστόρημα σε μετάφραση της Βασιλικής Κνήτου, πρώτη έκδοση στο Λονδίνο 2012 και δεύτερη έκδοση ελληνική τον Ιανουάριο του 2014 από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Εδώ μιλάμε για τους Έλληνες, μιλάμε για τη μνήμη, μιλάμε για την ιστορία μας.

Επιστρέψαμε στον αέρα του ραδιογάμα. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο σας, καλημέρα. Είστε στην πρωινή εκδρομή. Διόλου τυχαία. Λοιπόν, αν είσαστε στην παρέα μας, λίγο πριν είπαμε την πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου για την ξένη λογοτεχνία. Διόλου τυχαία δεν επέλεξε πόνημα που αφορά την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, διότι 29 Μαΐου 1453. Σαν σήμερα λοιπόν τα στρατεύματα του Σουλτάνου Μουάμεθ Β' κατέλαβαν την πόλη μετά από πολιορκία 2 μηνών. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς σηματοδότησε και επίσημα το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ουσιαστικά την αρχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διατηρώντας την ίδια πρωτεύουσα με παράφραση του ονόματός της. Πρόκειται για την δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης μετά την κατάληψή της το 1204 από τους Σταυροφόρους. Τώρα, ένα μικρό χρονικό της άλωσης, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τις παραμονές της άλωσης. Ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες κόρπιες περιοχές, όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλε ποτέ αυτοκρατορία ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόν της.

0: Αυτά και με αυτά προχωράμε στο πρωινό της Παρασκευής 29 του Μάη. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και ο Μάιος, ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, για να υποδεχθούμε το καλοκαίρι γεμάτο με εκδηλώσεις μουσικές, θεατρικές και όχι μόνο, υπέροχες εκδηλώσεις για ακόμα μια φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, που αρχίζει την επόμενη εβδομάδα με τους καλύτερους Ιωνούς, με μελωδίες, ενθουσιασμό. Υπήρχαν και μερικά κακώς κείμενα. Νομίζω ότι με την αγάπη και το πάθος και του Κώστα Πελετίδη αλλά και του αντιδήμαρχου του κυρίου Αποστόλη Αγγελή, ξεπερνιούνται αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σογιοπούλ.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι καλύτερο μπορούμε, όπως και εσείς. Την τελευταία φορά είχαμε μείνει με τις απορίες του Ρωμαϊκού Οδείου. Πραγματικά είναι ένα θέμα που θα ήθελα σε πολύ λίγες λέξεις, γιατί είμαι πολύ απογοητευμένη ως απλός πολίτης, όχι σαν ραδιοφωνική παραγωγός ας πούμε που κάνω πολιτισμό. Είμαι πολύ απογοητευμένη, διότι έχω κουραστεί, διανύω μισό αιώνα σε τούτη τη ζωή, να τακτοποιούνται τα πάντα τόσο όμορφα. Κουράστηκα. Mm-hmm. Πραγματικά είναι ενοχλητικό, είναι ενοχλητική η τακτοποίηση σε πράγματα που ανήκουν σε μας, που τα πληρώνουμε εμείς και που μας τα κάνουν και δώρο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα, εκνευρίζομαι γι' αυτό.
1: Δυστυχώς οι απορίες παραμένουν.
0: Οι απορίες παραμένουν, αλλά είναι τόσο καλά τακτοποιημένες και δομημένες. Εμένα μου θύμισε τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν, ας πούμε. Ναι, που έβαζε αντιπροσώπους και έτσι ήταν θωρακισμένος από τις κακοτοπιές.
1: Εντάξει.
0: Διάφορα πράγματα.
1: Θα αμφισβητηθεί αυτή η θωράκιση.
0: Μακάρι.
1: Αν περιμένουν από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας και το Δήμο Πατρέων, να αποδεχτούμε ότι απλά έτσι δεν θα χρησιμοποιούμε το Ρωμαϊκό Οδείο, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς όρους και χωρίς ξεκάθαρες κουβέντες, δεν θα.
0: Ναι, το θα αναλαμβάνει γίνει μια ανώτερη αρχή.
1: Εντάξει, αυτή η ανώτερη αρχή θα κληθεί όμως να εξηγήσει τον πατραϊκό λαό, όχι σε εμάς. Από εκεί και πέρα, για ό,τι είπαμε, οι απορίες παραμένουν. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε από φέτος, το λέμε, ανοιχτά, να ενημερώσουμε τους πατρινούς, να ενημερώσουμε τα συλλογικά όργανα του Δήμου, τι θα είναι η όρη παραχώρηση και πώς θα το χρησιμοποιούμε.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά, ξέρετε τι, πλέον οι ηθήνοντες και οι άνθρωποι, οι έχοντες και οι κατέχοντες που έχουν καρέκλες, στο σύνολό τους πάνω από το 95%, κατά την ταπεινή μου άποψη, γνωρίζουν πως είμαστε μάζα, καθοδηγούμενοι. Μπορεί εν τέλει να μας καθοδηγεί η ανώτερη αρχή με ένα τρόπο. Με ένα τρόπο μπορεί. Και αν δεν μπορεί με το τι θα κάνουμε αυτό, μπορεί με δια της πλαγίας οδού, με τρόπο, με τάκτ.
1: Έχουμε τη δύναμη.
0: Σαφώς έχουμε τη δύναμη.
1: Και να καθορίσουμε τη ζωή μας όπως πρέπει. Αυτό είναι πέρα από το Ρωμαϊκό Οδείο συνολικά.
0: Συνολικά.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Τι κάνουμε τώρα με το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας?
1: Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία, σε ένα χαμό, να το πω έτσι.
0: Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω. Με ενόχλησε πάρα πολύ ως άνθρωπο που μένω στην πόλη και που αγαπώ τον πολιτισμό, ότι αυτό πέρασε στα ζήτητα, στα ψηλά γράμματα, ότι δημιουργήθηκε στο ένα χαμό, ένας χαμός, μια δυσλειτουργία. Και
1: να. Εντάξει, δεν είναι η απάντηση που πήραμε και για το αίτημα χρηματοδότηση, το οποίο θα συνεχίσουμε και θα το απαιτήσουμε. Δεν είναι, απλά το ξεκαθαρίζω. Ναι. Είναι ότι δεν έχει φτάσει το αίτημα, δεν έχει μπει το mail ο υπουργός. Εντάξει. Λοιπόν,
0: πάμε
1: στα ουσιαστικά. Όχι στα ουσιαστικά, ουσιαστικά είναι και αυτά. Πάμε
0: όλα
1: σε αυτά
0: είναι
1: που μπορούμε να ορίσουμε μόνοι μας και να ενημερώσουμε τους πατρινούς.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαμόρφωση του προγράμματος. Να πω ότι το σύνολο του προγράμματος μας αλλοποιηθεί κανονικά. ούτε ακυρώσεις είχαμε ούτε τίποτα όπως μπορεί και κάποιες κασάνδρες να έλεγαν. Χωρίς να μειώνω φυσικά την αξία του ρωμαϊκού οδείου, όλοι το θέλουμε και όλοι το περιμένουμε και θα συνεχίσουμε να το περιμένουμε για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι, αλλά θα... το ίδιο έχει και μεγάλη βαρύτητα και αξία και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, μπορεί, όλα
1: αν θέλετε στην... να πούμε και δεν μπορεί να εξισώνεται και με άλλα, τέλος πάντων, οργανισμούς, άλλες τέλος πάντων εκδηλώσεις κτλ.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: εμείς τώρα προετοιμάζουμε αυτές τις μέρες το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα περάσουμε το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Καταλαβαίνετε, γίνεται ένας χαμός, γιατί το Ρωμαϊκό Δίο μας δημιούργησε μια λειτουργία κυρίως με τους χώρους, με τις ημερομηνίες και με αυτά. Αυτά προσπαθούμε να λύσουμε.
0: Πού θα είναι οι παραστάσεις? Στο...
1: Οι παραστάσεις θεατρικές θα στηθούν ξανά. Έχει περάσει και η εξειδίκευση πίσω και το θέμα από τη Δημοτική Επιτροπή. Θα στηθεί το θερινό θέατρο με τις κερκίδες που είχαμε και πέρσι. Και ζητάμε και έκτατη επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δαπάνες προέκυψαν μετά με ευθύνη του Υπουργείου, καθώς αρνήθηκε το Ρωμαϊκό Δίο. Ποια θα μπορούσε να μας έχει ενημερώσει νωρίτερα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιηθούν και άλλοι χώροι, όπως το Δημαρχείο μας, η Αχάια Κλάους. Θα επιχειρήσουμε και σε άλλους χώρους, στο Καστοτουρίου, στο Πεζόδρομο, θα έχουμε ξεκινώντας από το τζαζ. Οπότε. Πάντα πρεμιέρα κάνουμε με το τζαζ.
0: Ναι, η πρεμιέρα πότε θα γίνει?
1: Ξεκινάμε 3 Ιούνιου.
0: Ναι.
1: Με ένα καινούριο θεσμό, να το πω έτσι, με ένα καινούριο section του Jazz and More. Τα Round Town, δηλαδή συναυλίες μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Όπου ξεκινάμε 3 Ιούνιου σε 9 η ώρα, 9 και 4 στο παλιό Δημαρχείο μπροστά.
0: Ναι.
1: Μετά θα πάμε την ίδια μέρα στο Θέατρο Αγοράς στις 11 παρά.
0: Mm-hmm.
1: Και την επομένη θα είμαστε στην Αγίου Νικολάου και Μεζόνος και στο στούντιο Κράμα. Αυτές οι τέσσερις συναυλίες θα λειτουργήσουν ως προάγγελος των κεντρικών συναυλιών. Είναι το ένα καινούριο στοιχείο που έχει το νέο Φεστιβάλ Jazz and More. Πολύ σημαντικό στοιχείο, η σύνδεση με το δημοτικό μας οδείο, όπου θα γίνονται και τα master classes από τους συμμετέχοντες, δηλαδή από τους ίδιους τους μουσικούς που θα συμμετέχουν στις κεντρικές συναυλίες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο προαύλιο χώρο του Δημαρχείου μας. Οι ίδιοι οι μουσικοί θα κάνουν master classes σε μαθητές του οδείου μας, σε φοιτητές που θα έρθουν από άλλες πόλεις και φυσικά σε όποιον ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει. Είναι στοιχεία που εμπλουτίζουν το φετινό πρόγραμμα του Jazz and More με καινούριο ταυτότητα και καινούριο logo. Και θεωρούμε ότι σιγά σιγά όλη αυτή η τεράστια πορεία που έχει το jazz στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας αποκτά καινούργια χαρακτηριστικά, αναβαθμίζεται και κάνει το επόμενο βήμα.
0: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα πότε θα παραδοθεί σε λειτουργία το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο?
1: Το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο είναι ένα έργο που πάει πολύ καλά. Θέλει χοντρικά, χωρίς να είμαι
0: ο
1: αντιδήμαρχος, περίπου ένα χρόνο και κάτι ακόμα.
0: Ένα χρόνο και κάτι. Το Θέατρο Απόλλων τι κάνει?
1: Όταν σας απαντήσει το Υπουργείο Πολιτισμού για τους όρους παραχώρησης του Ρωμαϊκού Οδείου, ρωτήστε το και για το Θέατρο Απόλλων.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έχει να κάνει.
0: Εμένα δεν μου απάντησαν.
1: Ό,τι είχε να κάνει ο Δήμος Πατρέων που αφορά τη μελέτη με την ενοποίηση των δύο ορόφων με το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης έχει παραδοθεί. Έχουμε ακούσει επανειλημμένως ότι δημοπρατείτε. Ακόμα δημοπρατείτε. Ρωτήστε και για τα συντριβάνια που και αυτά θα τελειώνανε και έφταιγε και αυτά ο Δήμος, αλλά μετά μπήκε ένα χαρτί που έλεγε Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ωραία.
1: Αν βρείτε κάποιον εκπρόσωπο, ρωτήστε τον όλα.
0: Ωραία. Ανοίγω μια παρένθεση και θα την κλείσω πολύ γρήγορα, γιατί δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα οι πολιτικές συζητήσεις στην εκπομπή μου. Όλα αυτά.
1: Ευτυχώς, πολιτικό είναι.
0: Έτσι, κάπως έτσι, δυστυχώς. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τη δημοτική αρχή, τη δεδομένη περίπτωση. Αφορούν και τους πολίτες, αλλά και την αντιπολίτευση. Έως τώρα, πολύ καλός για όποιο θέμα προκύπτει, η αντιπολίτευση έχει τις απόψεις της. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Σωστά. Όποιες και αν είναι αυτές οι απόψεις. Για αυτά τα θέματα, ποιες είναι οι απόψεις?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να τις πάρετε με τη σειρά.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει
1: να απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα λέω να βρείτε το εκπρόσωπο του Υπουργείου να σας απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι. Είχαν δουλειά. Ήταν εκτός.
1: Μάλιστα. Γύρισα νομίζω, είδα και μια παρέμβαση. Παρ' όλα αυτά μετά μπορείτε να ξεκινήσετε από τις παρατάξεις.
0: Ο, δεν θέλω, πιστέψτε με.
1: Ξεκινήστε και από την κυβερνητική που είναι και η μείζωνα αντιπολίτευση και προχωρήστε.
0: Ωραία, κλείνετε η παρένθεση.
1: Σας περιμένουμε στο Jazz για εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ωραία.
1: Να ξεκινήσουμε από 3 Ιούνιου στο παλιό Δημαρχείο μπροστά τις Round Town συναυλίες μας. Να εγκαινιάσουμε νέους θεσμούς και νέες δράσεις μέσα στο Jazz and More. Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ. Ένα πραγματικά πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πολύ ωραίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Περιμένουμε τον Πατραϊκό να έρθει να απολαύσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις και να συζητήσουμε εκεί και κάθε μέρα και όπου θέλει να συζητήσουμε τα προβλήματα της πόλης μας και ποιοι τα δημιουργούν και πώς μπορούμε να τα λύσουμε.
0: Κύριε Αγγελή, κάτι τελευταίο. Mm-hmm. Πότε, όχι, αξίζει να σημειωθεί, συγγνώμη, είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση με πάρα πολλά σχολεία στα Παλαιά Σφαγεία, χθες. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε σε αυτό.
1: Εντάξει, δεν ήμουν ότι μπορώ να την παρακολουθήσω πολύ καλά. Εμείς σαν δημοτική αρχή, τα παιδιά μας το έχουμε ξαναπεί, είναι προτεραιότητα. Ό,τι μας ζητήσουν τα σχολεία μας, οι φορείς και τα λοιπά, προσπαθούμε.
0: Ναι, από ό,τι είδα ότι και ΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας ανέβασε έτσι φωτογραφικό υλικό και είχε απόλυτα, ήταν απόλυτα επιτυχημένη όλη αυτή η δράση. Πέραν τούτου, οι εκδηλώσεις που έχετε, υπάρχει εικόνα αν θα είναι με εισιτήριο, με τίμημα, με μειωμένο?
1: Οι περισσότερες θα είναι οι παραγωγές οι δικές μας δωρεάν. Τα θεατρικά έργα το καταλαβαίνουμε ότι.
0: Ναι, που είναι εξωτερικές παραγωγές.
1: Είναι εξωτερικές παραγωγές, θα έχουν εισιτήριο δικό τους. Σε όσες πολύ λίγες εκδηλώσεις θα έχουμε εισιτήριο, θα υπάρχει τιμολογιακή πολιτική που υπάρχει. Δηλαδή ένα χαμηλό εισιτήριο, ειδικό εισιτήριο για ευάλωτες ομάδες και αυτά.
0: Ωραία. Εικόνα θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα για το πρόγραμμα.
1: Ναι, θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Θα προσπαθήσουμε να περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία
1: όπου
0: τη θεωρούμε δεδομένη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Trespassing, vandalism, malicious destruction of public property, bad haircut, poor acting skills, and crimes against art in general. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.
3: Σκάσε και φύλαμε.

Φτάσαμε και 53, επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και μιας και έχουμε χρόνο σήμερα και είχαμε μόνο τον κύριο Αγγελή, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, που μας είπε έτσι τα πολύ ωραία πράγματα για ένα φεστιβάλ που χαιρόμαστε κάθε χρόνο. Έχουμε αρκετό χρόνο να μοιραστούμε και καλημέρες. Καλημέρα λοιπόν στην Μαρία την Περατικού την Κουκαράκη, που στην καλημέρα της μου έχει βάλει και η κυρία Αφροδίτη μήνυμα: κρατάμε τη μνήμη και τιμούμε την ιστορία. Πήραν την πόλη, πήραν και την αμόχωστό μας και την κερίνιά μας επήραν, μα μήτε πίσω άφησαν την όμορφη τη μόρφου. Αυτή είναι η καλημέρα από την κυρία Μαρία Περατικού Κουκαράκη για σήμερα. Πάμε και στις υπόλοιπες που έτσι σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για τις ευχές σας για όμορφη και δημιουργική μέρα. Καλημέρα στον Νίκο, στο Σάκη, στον Τάκη, το Χρήστο, την Ειρήνη, τον Νίκο, την Αφροδίτη, το Γιώργο, το Λευτέρη, το Θόδωρο, τη Σεμίνα, την Έλλη, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, το Ζαχαρία, τη Βάσο, την Ελένη, τη Μαριάννα, τη Μαρία, την Αϊσέ, την Αθηνά, την Αγλαία. Και θέλω να μοιραστώ και αυτό που έχω έτσι, με αυτό που είπα καλημέρα σήμερα, είναι ένα μήνυμα, όχι ένα μήνυμα, ένα γνωμικό, επί της ουσίας της Λιλής Ζωγράφου. Κάθε ομορφιά είναι αιωνιότητα. Ό,τι βλέπω, ό,τι ακούω, ό,τι αγγίζω, χώμα, αέρα, φως, είναι μέρος της αιωνιότητας. Αιωνιότητα δεν είναι ό,τι αντέχει στο χρόνο, γιατί τότε θα είχαν τα πρωτεία οι πολυκατοικίες και οι ουρανοξύστες, αλλά ό,τι σφραγίζει μια στιγμή ανεπανάληπτα. Λιλή Ζωγράφου.

Με Μίλτο Πασχαλίδη και αγύριστο κεφάλι θα γυρνώ. Ναι, τελειώνουμε. Ενώ έρχεται η Έλενα Λεόνι, έχει έρθει ήδη με τα νέα της, μάλλον με το νέο της άλμπουμ που παρουσιάστηκε 27 του Μάη στο Ήλιον. Έχουμε ξαναφιλοξενήσει μία ή δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, το χαρισματικό πλάσμα αυτό που γράφει τη μουσική, τους στίχους. Η Έλενα Λεόνι, που γνωρίζουμε ότι είναι από την καλλιτεχνική οικογένεια, κόρη του Σάκη του Παπαδημητρίου, αλλά και της συγγραφέως της κυρίας Μαρίας Παναγιωτακοπούλου. Μια καλλιτεχνική οικογένεια αγαπημένη. Η Έλενα λοιπόν παρουσίασε τον πρώτο της δίσκο. Θα την έχουμε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνεργασίες της, partner με τη Μαρίνα Σάτι, με την Νατάσα Μποφίλιου. Πολύ όμορφα πράγματα για παιδιά έτσι του τόπου μας που ξεχωρίζουν. Με αυτά και με αυτά έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία, Στέργιο Πούλο, ενός τους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Να ευχηθούμε καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δεύτερο. Καλή ξεκούραση. Ίσως να κάνουμε και τα πρώτα μπανάκια. Να έχουμε υγεία. Να δημιουργήσουμε στιγμές. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Καλημέρα, όμορφο τριήμερο. Καλημέρα.

0: πλέον βαριέμαι πολύ.
1: Stop!
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: επιχειρήσεις.
1: Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα, στον οποίον εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας, το CNN Turk, αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία προς την Ανατολία από την Αγγλία και τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με φόντο πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας και επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση, περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει ανοιχτό, διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι οι εχθροποίησεις.

0: Αξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμού. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και αμυντικοί εργολάβοι δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντσα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντσα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνουν και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστος σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Car Wash Mika 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Car Wash Mika 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Lux. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Car Wash Mika 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν.
0: Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.

Γεια μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη αθλητικό Σαββατοκύριακο, στο οποίο βέβαια δεν έχουμε πλέον έτσι πάρα πολλά και σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Άλλωστε είμαστε στα τέλη Μαΐου και πλέον η αθλητική δράση έχει περιοριστεί σε ό,τι ακόμη έχει απομείνει για να τελειώσει και τυπικά η φετινή αγωνιστική περίοδο εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Όπως κάνουμε λοιπόν κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα στο πρώτο μέρος θα δούμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας στον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού το επόμενο διήμερο, τριήμερο. Θυμίζουμε τη Δευτέρα είναι και του Αγίου Πνεύματος, μια ακόμη πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά, όπου εδώ το τελευταίο, το πιο σημαντικό, το πιο ενδιαφέρον που έχει απομείνει ακόμη είναι, τι άλλο φίλες και φίλοι, είναι ο μεγάλος τελικός του Champions League.

Έτσι λοιπόν ο αυριανός μεγάλος τελικός, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι του Champions League με φιναλίστ την Arsenal και την Paris Saint-Germain, θα ξεκινήσει 7 η ώρα το απόγευμα στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη.

7 η ώρα λοιπόν το απόγευμα, αύριο Σάββατο, απευθείας τηλεοπτικά από το Μέγκα, η αυλαία των φετινών ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων με την κορυφαία στιγμή, τον μεγάλο τελικό του Champions League, Πάρι εναντίον Arsenal. Και με μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτή, ότι η Αγγλία, η Βρετανία γενικότερα, μετράει μέχρι στιγμής φέτος 2 ευρωπαϊκές κατακτήσεις στο Conference League αλλά και στο Europa. Εγώ όμως έλειπα. Η Aston Villa είναι η φετινή πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Europa, η Crystal Palace στο Conference League, και μένει να δούμε αν θα τριτώσει το καλό για την Βρετανία με την Arsenal στο Champions League. Και το να έχουμε, φίλες και φίλοι, και τις τρεις ευρωπαϊκές ομάδες από την ίδια χώρα στην ίδια σεζόν, είναι κάτι το οποίο έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε επίπεδο βέβαια πάντα συλλογικών διοργανώσεων.

0: Όπως πάντα με τον μεγάλο τελικό του Champions League πέφτει και τυπικά η αυλαία στον χώρο των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων για την φετινή χρονιά. Και σιγά σιγά θα πάμε στα προκριματικά της νέας ποδοσφαιρικής ευρωπαϊκής περίοδου, φίλες και φίλες, στην οποία θα έχουμε και πάλι ένα πάρα πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερα μεγάλο ελληνικό χρώμα, με την συμμετοχή 5 συνολικά ομάδων σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Και δεν μπορούσαμε να ζούμε εμείς οι δύο, μα δεν σκέφτηκες καθόλου δυστυχώς.
0: Αφήνουμε λοιπόν τώρα τα ποδοσφαιρικά και πάμε στα μπασκετικά, όπου το επόμενο διήμερο είναι πάρα πολύ πιο δυνατό, είναι πάρα πολύ πιο γεμάτο. Πρώτα απ' όλα, Σάββατο απόγευμα θα έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια στα ημιτελικά των play-off στην Greek Basket League, για να δούμε αν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κάνουν το 2-0 και θα προκληθούν και τυπικά στους φετινούς τελικούς, για να δούμε τον φετινό πρωταθλητή στον χώρο του μπάσκετ. Τρεις παρά 10 το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πηλαία, το δεύτερο ραντεβού ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Ένα ζευγάρι πάντως το οποίο από το πρώτο παιχνίδι φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική και όχι μόνο κάμψη από την αρχή της σεζόν.

0: γλυκό μου δάκρυ.
1: Και μάλιστα στο χθεσινό πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων στο ΆΚΑ στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ έχασε μια μοναδική ευκαιρία, φίλες και φίλοι, για να σπάσει την έδρα, για να προηγηθεί του Παναθηναϊκού με 1-0, αφού ιτήθηκε μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στην παράταση με 114-102 από την πράσινη ομάδα.

0: Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε πάρα πολύ πιο εύκολα στο ΣΕΦ 94-77 την ΑΕΚ και έκανε και αυτό στο 1-0 στη σειρά των ημιτελικών, και αύριο το απόγευμα 5-4 θα επιδιώξει στην έδρα της ΑΕΚ το 2-0 για να τελειώσει και τυπικά τη σειρά αυτή και να πάμε στους τελικούς. Το απόγευμα ακόμη θα έχουμε τον τελευταίο τελικό στα play-off της Nations League 1 στον δεύτερο όμιλο, στον πρώτο όμιλο συγγνώμη, με αντιπάλους Σαμίντα και Χολαργό, έτσι ώστε ο νικητής του αγώνα αυτού να είναι ο πρωταθλητής, η ομάδα η οποία θα ανέβει απευθείας στην Elite League της νέας χρονιάς, ενώ οι τιμένοι μαζί με τον Γράφκο Έσπερο και τη Χαρτ θα πάνε στην πάρα πολύ κρίσιμη διαδικασία των μονών αγώνων μπαράζ την άλλη εβδομάδα στην Άρτα, για να κριθεί και εκεί ένα ακόμη τελευταίο εισιτήριο ανόδου στην Elite League της νέας χρονιάς.
1: Στα σύννεφα περπάτησα μαζί σου.
0: Και στα πιο σημαντικά μπασκετικά, τα οποία έχουν να κάνουν με την περιοχή μας, έχουν να κάνουν με την Παναχαϊκή, θα έχουμε φίλες και φίλοι Σάββατο Κυριακή 30 και 31 Μαΐου την μεγάλη μάχη, την μεγάλη κρίσιμη στιγμή για την μπασκετική Παναχαϊκή στα μπαράζ ανόδου που θα γίνουν στην Ιστιαία για την Nations League 1. Εκεί όπου θα έχουμε ένα μίνι τουρνουά μεταξύ τεσσάρων συνολικά ομάδων, ανάμεσά τους και η Παναχαϊκή του Θανάση Λιώνα, με την ευχή η κοκκινόμαυρη ομάδα τελικά να είναι αυτή η οποία θα πάρει την πρώτη θέση και θα παίξει μετά από 19 ολόκληρα χρόνια εκ νέου το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, πρώτα απ' όλα η Παναχαϊκή πρέπει να νικήσει αύριο το μεσημέρι 4.30 στο πρώτο εμπόδιο των ημιτελικών την ομάδα της ΜΕΝΤΑ από τη Θεσσαλονίκη.
2: Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.
0: Ενώ ο δεύτερος ημιτελικός πάντα αύριο το απόγευμα ξεκινάει 6.30 ώρα με αντιπάλους τον Σίλα Εδιψού και τους Αγίους Αναργύρους από την Αθήνα. Κυριακή απόγευμα η μεγάλη στιγμή του μεγάλου τελικού για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα ανέβει στην Β' Εθνική, ενώ και η τιμένη θα πάρει wild card από την Ομοσπονδία για να επίσης να παίξει και τη νέα χρονιά, αν υπάρξει και ενώ ομάδας, το πρωτάθλημα, στο ίδιο το πρωτάθλημα της Nations League 1. Παναχαϊκή, η οποία αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για την Ιστιαία χωρίς να έχει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα και με μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία, ο τελικά θα μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της στο πάρα πολύ δύσκολο αυτό τουρνουά των μπαράζ. Και παρόλο το ταξίδι από την Πάτρα μέχρι την Ιστιαία είναι ένα αρκετά έτσι μακρινό ταξίδι, αύριο το μεσημέρι η Παναχαϊκή θα έχει κοντά της και αρκετούς πατρινούς φίλους της, οι οποίοι θα μεταβούν στην Ιστιαία.
2: Δεν ψάχνω αποδείξεις στην αυτά πατενός τρελού.
0: Και την Κυριακή το απόγευμα, φίλες και φίλοι, Κυριακή βράδυ για την ακρίβεια, κλειστό γυμναστήριο Γιώργος Βασιλακόπουλος στον Πύργο, θα έχουμε τον δεύτερο τελικό στα play-out στην Α1 SKI με αντιπάλους τον Ηρακλή Πύργου και την ομάδα των νέων Γλαύκων.
2: Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα.
0: Εδώ έχουμε την πατρινή ομάδα να προηγείται με 2-1 νίκες και να θέλει μία ακόμη για να σφραγεί στην παραμονή της στην κατηγορία, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής Πύργου πρέπει να κάνει πάση θυσία το 2-2 και να διεκδικεί στην παραμονή του σε ένα τρίτο τελευταίο αγώνα που θα γίνει, αν τελικά χρειαστεί, την άλλη Τετάρτη και πάλι στην Πάτρα, κλειστό γυμναστήριο Ιτεών.

Ενώ ακόμη για το κύπελο ΕΣΚΑ είχαμε χθες το βράδυ τον τελευταίο προημιτελικό, ένα δραματικό παιχνίδι στο οποίο η ΕΑΠ στο τέλος πήρε τη νίκη επί των αγωνιστικών ακταίων με 79-75 και προκρίθηκε στα ημιτελικά τη διοργάνωση, τα οποία λογικά θα διεξαχθούν την άλλη εβδομάδα. Ημιτελικά πλέον, στα οποία φίλες και φίλοι θα έχουμε τα δύο ζευγάρια Ροήτικα Προφήτης Ηλίας και Έολος Αγιάς ΕΑΠ για να σχηματιστεί το ζευγάρι του μεγάλου τελικού Τετάρτη 17 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, Δημήτριος Τόφαλος στα Μποζαϊτικά.

0: να υπενθυμίσουμε ότι οι τελικοί των play-off στην Α1 SKI ξεκινάνε κανονικά την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου από το κλειστό γυμναστήριο των Ροητίκων με το πρώτο μεγάλο ραντεβού Ροήτικα εναντίον ΕΑΠ, ένα ζευγάρι στο οποίο τα Ροήτικα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου προηγούνται ήδη με 2-0 νίκες από την κανονική περίοδο.
1: Πέρασαν χρόνια και καιροί.
0: Ροήτικα τα οποία, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε εδώ πριν από αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ούτως ή άλλως από το ξεκίνημα ήταν και παραμένουν πάντα το ακρόνητο φαβορί για να πάρουν το πρωτάθλημα και να ανέβουν τη νέα χρονιά για πρώτη φορά στην ιστορία τους, την τρίτη εθνική, την Nations League 2.

Σήμερα και αύριο θα έχουμε τους δύο ενδεχόμενα τελευταίους τελικούς στα play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα πόλο Α1 ανδρών και γυναικών, με τα δύο ζευγάρια στους μεν άνδρες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στις δε γυναίκες Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Αυτή λοιπόν είναι η δράση την οποία περιμένουμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το επόμενο διήμερο και εδώ στην περιοχή μας, αλλά ακόμη και εκτός Αχαΐας. Παίρνω από την άλλη Δευτέρα που ο μήνας θα έχει 1η Ιουνίου, θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα, γιατί άλλο, για την μεγάλη ποδοσφαιρική πρεμιέρα, την μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ του 2026. Παρέα την παλιά, τα πίνει και τα τρώει. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας εδώ ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά πράγματα, περιμένουμε να δούμε αν ενδεχόμενα μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε κάποιο οριστικό, κάποιο συγκεκριμένο νέο γύρω από το πώς θα προχωρήσει η Παναχαϊκή, η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή πλέον για τα επόμενα χρόνια. Κι αυτός το έχει καμάρι. Και αυτό διότι όπως λέγαμε και χθες, οι πληροφορίες λένε πάντα ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να υπάρξει μια οριστική συμφωνία με τους επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάει η Αθηνική Παναχαϊκή και οι οποίοι να πάρουν και τυπικά την ομάδα για τα επόμενα χρόνια, το management της ομάδας. Διότι και εδώ μιλάμε για μια ιστορία η οποία έχει τραβήξει ήδη ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πρέπει σιγά σιγά να δοθεί μια λύση στο κομμάτι αυτό για να προχωρήσει εν συνεχεία ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Παναχαϊκής, που και αυτός έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, για το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα όπως πάντα καθημερινά Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 με την αθλητική ενημέρωση, με το αθλητικό μαγκαζίνο του Ράδιο Γάμα Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νίκο Σουγλέρη στα μικρόφωνα του σταθμού.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Θήτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Όρεξη να πάω στη δουλειά.
0: Μας ακούτε ακόμη όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα, εννοείται και διαδικτυακά όπως πάντα μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ στην παρέα μας σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Το γυναικείο φίλο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το οποίο κυριαρχεί και με μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως δείχνει το τελικό αποτέλεσμα στην κονσόλα του σταθμού.
2: Μυστήριο κατάντησες για μένα και τα έχω αγαπούν.
0: Το πρώτο μέρος για σήμερα θυμηθήκαμε, υπενθυμίσαμε μάλλον για την ακρίβεια, τι έχουμε μπροστά μας το επόμενο διήμερο, μερικά, όχι πάρα πολλά πλέον, αλλά σημαντικά αθλητικά γεγονότα και εδώ στην περιοχή μας βασχετικά, αλλά και εκτός Αχαΐας, εκτός Ελλάδας, με τον μεγάλο τελικό του Champions League, αύριο το απόγευμα, 7 η ώρα θυμίζουμε, στην Βουδαπέστη.
2: Τα χαδιά σου και άλλα τα φιλιά σου.
0: Κάμε λοιπόν τώρα να σχολιάσουμε όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουβλέρη, ό,τι συμβαίνει και μας αφορά εντός αλλά και εκτός Αχαΐας αθλητικά. Νίκο Σουβλέρη, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Πάτρα και το Ράδιο Γάμα.
3: Από καρδιάς Μίλτο, ανταποδίδω στους φίλους τους ακροατές του σταθμού, τους φιλάθλους σε όλη την Πάτρα. Καλημέρα μου, τις ευχές μου να έχουμε ένα ωραίο τετραήμερο για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Και από σήμερα πάμε σε όχι ένα τετραήμερο, θα έλεγα, αγάπης και διασκέδασης για όλους μας. Μια μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος και μαζί της μπαίνει τη Δευτέρα και θα είναι ένα εξίσου ωραίο τετραήμερο το τέλος του Μαΐου. Φίλτο, θα μου επιτρέψεις, το χρωστάω στον εαυτό μου, το χρωστάω στην εκπομπή, το χρωστάμε το μπάσκετ, να ξεκινήσω από τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, του Πρωταθλητής Ευρώπης. Ολυμπιακός για φέτος το 2006 στο μπάσκετ. Σάρωσε την Παρασκευή η Φενέρ και την Κυριακή στο μεγάλο τελικό η Ρεάλ Μαδρίτης. Εύκολα την Παρασκευή ήμουν και στα δύο παιχνίδια, και την Παρασκευή και στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Είδαμε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Με τον Μπαρτζόκα να έχει ετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα του, όπως ακριβώς του περίμενα, χωρίς να δώσει δικαίωμα και στη Φενέρ, την οποία επαναλαμβάνω, για μένα τη σάρωσε, δεν την άφησε να κάνει το παιχνίδι που ήθελαν οι Τούρκοι. Και σε καθαρά πήγε στο μεγάλο τελικό με τη Θεά, τη Βασίλισσα, όπως απαιτήθη, σε ένα δυνατό παιχνίδι. Θα μπορούσε να κερδίσει ακόμη και η Ρεάλ. Όμως ο Μπαρτζόκας είχε ετοιμάσει έτσι την ομάδα του και κατάφερε να πάρει το τέταρτο, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκό κύπελο για φέτος που θα ζητήσει Ευρώπης. Και ενδιάμεσα, Μίλτο, να κάνω μια αναφορά, βρέθηκα και δικαίως στον άλλο δεύτερο μεγάλο τελικό, στο Βραχάμι, που έπεσε η ομάδα του Γλάφκου με τον Κρόνο του Αγίου Δημητρίου. Καλύτερη εμφάνιση, Μίλτο, από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, και στην Πάτρα που κέρδισε καθαρά, αλλά και στο πρώτο ημιτελικό στην Αγία, έχασε με τρεις πόντους, ήταν η εμφάνιση του Γλάφκου, ο οποίος σχετίστηκε και πέρασε, να πούμε, στην Α2 στην πρώτη θέση για φέτος. Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, θα έλεγα, δικαιολογημένα. Για τους πατρινούς η μεγάλη ευκαιρία είναι το επόμενο τριήμερο, 5 με 7 Ιουνίου, που θα πάνε στην Άρτα να παίξουν για τη δεύτερη θέση, που τους δίνει το δικαίωμα για να ανέβουν στην Α2 κατηγορία. Κάτι, Μίλτο, που δεν ήλθε από τις άλλες δύο ομάδες, ούτε από τον Απόλλωνα ούτε και από τον Προμηθέα. Θα δούμε αν σε αυτή την φάση, σε αυτούς τους δύο ημιτελικούς, θα είναι εκείνος που θα μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση για να ανέβει πόσο σύντομα αυτή είναι ο Φώτης στη ομάδα στην Α2 κατηγορία και να συνεχίσει να παίζει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να βάζει πλώρη μετά τον Προμηθέα στην Α1, στην Α2, μια δεύτερη ομάδα Πατρινιά να παίζει στο μεγάλο πρωτάθλημα. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, θα παίζει ο Απόλλωνας στην Β' εθνική κατηγορία μαζί με τον Προμηθέα. Αυτό είναι το τοπίο που διαμορφώνεται στο μπάσκετ. Και βεβαίως είχαμε και την Τετάρτη μία συνέντευξη τύπου στη μία το μεσημέρι. Έναν, θα έλεγα, συνέντευξη απολογισμό και από την εξάδα των ανθρώπων του Απόλλωνα στο κλειστό γυμναστήριο στην Περιβόλα, με τον πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Δέλτα Σίγμα, να αναφέρονται τι δεν έγινε, τι είναι εκείνο που πρέπει να γίνει, παρότι πέτος η χρονιά για μένα ήταν πολύ άσχημη, αδικαιολόγητα άσχημη, με τη γνώση που διαθέτουν, με τα χρήματα που χάλασαν και θα έλεγα από το σχεδιασμό που ξεκίνησε το καλοκαίρι με την αλλαγή τριών προπονητών. Τα έχουμε ξαναπεί, όμως είμαι υποχρεωμένος, Μίλτο, στο βαθμό με αφορά και χωρίς να δίνω σημασία ούτε στην ιδιότητά μου ούτε ως πατρινός, ως απολωνιστής πλέον, κάνω μια έκκληση παράξη στους ανθρώπους στο Απόλλωνα να βρουν τη λύση, η ομάδα να ξαναγυρίσει εκεί που τους ανήκει, να πάρουν του χρόνου το πρωτάθλημα και ότι από εκεί να είναι πρωταθλητές στην Β' εθνική κατηγορία ή γιατί όχι στην Α2 κατηγορία, μη ζήσουμε τα ίδια που ζει η Παναχαϊκή 24 ολόκληρα χρόνια. Είναι μια σύμπτωση η οποία με πληγώνει ως άνθρωπος, πατρινός, δημοσιογράφο, όπως πληγώνει πολλούς ανθρώπους, Μίλτο. Όταν φτάνω στην Πάτρα θα σου πω κάτι, ενώ ζούμε μια φιαλτική περίοδο με ακρίβεια, με πολιτικές εξελίξεις, με κατακαιρματισμό, με ανθρώπους να τρέχουν, να κάνουν κόμματα, με τον κάθε διαθέσιμο πολιτικό που έρχεται από το πουθενά να θέλει να σώσει την Ελλάδα ως προφήτης, και να ζούμε αυτό τον εφιάλτη της πολιτικής ζωής αλλά και της ακρίβειας και της τοξικότητας. Μίλτο, οι Πατρινοί έχουν αγάπη για τον Απόλλωνα, έχουν αγάπη για την Παναχαϊκή, και οι περισσότερες συζητήσεις που κάνουν σε μένα, αν κουβαλάω κάτι, αν ξέρω κάτι, Νικόλα, που πάμε για να μπορέσουν να μάθουν κάτι περισσότερο, γιατί οπωσδήποτε αυτό το κομμάτι το αθλητικό δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ στην Πάτρα. Οι δύο ιστορικές ομάδες να έχουν απαξιωθεί αθλητικά με το χειρότερο τρόπο. Έκλεισε λοιπόν και τον Απόλλωνα στη διοίκηση αυτή την ομάδα που ήταν 6 νέα παιδιά, τα οποία με ξάχνησαν με πρώτο τον Χριστόπλο και τους άλλους συνεργάτες του, για να μιλούν. Βέβαια πολύ αγάπη, πολύ σκίνηση είναι αυτά που λένε, αλλά πρέπει να βρουν τη λύση, πρέπει να, δεν είναι δυνατόν να βάζουν τα λεφτά τους σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο και η ομάδα να παίζει ακόμη στην εθνική κατηγορία και να μην μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα. Από καρδιάς, σε αυτή την σημερινή ενημέρωση, κάθε επιτυχία στο Σύλλογο και του χρόνου πρωταθλητές. Πάμε στην Παναχαϊκή, το άλλο κεφάλαιο με πληγώνει. Μην το ξεκινάω ως τίτλο με αυτό που θα σου πω και κράτησε το. Αντεύχομαι από καρδιάς σήμερα Παρασκευή να μην ζήσουμε τα περσινά πολύ και χειρότερα. Γιατί το λέω αυτό? Εδώ και ένα μήνα η διοίκηση της Εθνικής Παναχαϊκής έχει αφήσει έτσι ανεύθυνα, με το δικό της τρόπο, πολύ χαλαρά, κάποιους ανθρώπους να παινοβγαίνουν ότι ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή, να την πάρουν, να πάρουν την μάνατζερ, να πάρουν, να πούμε, τη διοίκηση, να πληρώσουν, να κάνουν. Μίλτο, καμία, μα καμία, και απορώ τι είναι εκείνο που δυσκολεύει τους ανθρώπους με κάποια ανακοίνωση να διαψεύδουν. Το οποιοδήποτε τηλέφωνο άκουσαν που παίρνουν στα γραφεία και λένε ενδιαφερόμαστε, χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να γνωρίσουν, χωρίς να έχουν μιλήσει καθόλου, να δίνουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση της ιστορίας, της φανέλας και των διακρίσεων της Παναχαϊκής. Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει ακόμη και σήμερα. Και μιλούν στις εφημερίδες και σε όλους τους συναδέλφους ότι κάποια στιγμή, τέλος του μηνός, τη Δευτέρα, θα έχουμε ανακοινώσει, θα κάνουμε, Μίλτο, με το χέρι στην καρδιά και με πολύ καλή αγάπη και εκτίμηση. Παρακολουθώ και σένα και στην εφημερίδα που τα γράφεις. Δεν είμαι εκεί να δω τι ακριβώς, να έχω πλήρη εικόνα, αλλά πρώτα πάντα αρχίζουν από την Αθήνα και τελειώνουν και έχω πλήρη εικόνα, και το ενδιαφέρον μου για την Πάτρα ως πατρινός και η αγάπη μου έχει κάνει και λόγω της εκπομπής που θέλω να χρόνια λέμε πολύ σοβαρές κουβέντες, έχουμε δικαιωθεί ότι υπάρχει μια πρόταση η οποία και αυτή δεν θα περπατήσει κατά τη γνώμη τη δική μου, που επαναλαμβάνω ότι εύχομαι μακάρι να βρεθεί ο ένας επιχειρηματίας να πάρει αυτή την ομάδα. Είναι έτσι το καθεστώς εκεί στην Παναχαϊκή τα τελευταία χρόνια και είναι τα χρέη τέτοια, είναι οι συνθήκες τέτοιες, έχουν διαμορφώσει ένα τοπίο απαξίωση στην ομάδα οι άνθρωποι που διοικούν την Παναχαϊκή με τα λάθη που έχουν γίνει με τις προηγούμενες διοικήσεις, τριετίες και τους προηγούμενους. Η αναφορά μου δεν πάει σε πρόσωπα, πάει στην πορεία της Παναχαϊκής από το 24 χρόνια, το 2002. 24 ολόκληρα χρόνια μη το έχουν καταφέρει άλλες ομάδες στην περιφέρεια, άλλες ομάδες να κάνουν τα πάντα. Και θα σου πω μια είδηση. Είδα ότι κάποια στιγμή ο πρόεδρος της Λάρισας, ο οποίος έβαλε ανακοίνωση ότι φεύγει από την ομάδα, η οποία βάστηκε στην πρώτερη κατηγορία, και οπωσδήποτε κάνει έκκληση
0: στην χρηματοδότηση
3: για να μπορέσει η ομάδα να βρει το δρόμο της. Ένας άνθρωπος που θα σου πω μια είδηση, χάλασε πολλά λεπτά, έχω πολλούς φίλους Λαρισαίους, δεν κατάφερε η ομάδα να ξεκίνησε πολύ καλά να παραμείνει. Φαντάσου ποιο θα είναι το κόστος για όποιον άνθρωπο έρθει να πάρει την ομάδα για να ξανανεύει. Γνωρίζουν οι επιχειρηματίες, Μίλτο, άκουσε με προσεκτικά, και με επιχειρηματίες στην Πάτρα που μιλάω και με πρώην ανθρώπους που έχουν δική στην Παναχαϊκή και το ελληνικό ποδόσφαιρο με μεγάλες ανώνυμες εταιρείες, τα σωματεία που είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία και έχουν αυτόν τον χαρακτήρα του οικονομικού κόστους των 500.000 στην τρίτη εθνική κατηγορία, 250, στην τρίτη εθνική κατηγορία 500 και ούτω καθεξής, είναι δύσκολο να σκύψει ένας επιχειρηματίας και τη βρίσκει μπροστά του και τα χρέη των παρελθόντων ετών, και είναι δύσκολο να πάνε να επενδύσουν μόνο σε ομάδες πρώτης εθνικής κατηγορίας, Super League 1. Εκεί είναι η επενδυτική βαθμίδα που βολεύει τον κάθε επιχειρηματία να βάλει τα χρήματά του. Και ότι αν κάποιος φτάσει στην Παναχαϊκή να πληρώσει κάποια λεφτά να ανέβει, του χρόνου θα θέλει να πάρει και τα χρέη και θέλει και άλλα λεφτά. Μιλάμε ένα κόστος τεράστιο. Και επειδή Μίλτο εδώ μου δίνεται ευκαιρία και έχω ενημέρωση, δεν πέρασε η πρόταση που έκαναν οι 7 ΠΑΕ, γιατί θέλει τα 3 τέταρτα των ψήφων για να γίνει αναδιάθεση, να μην βαστούν οι ομάδες από 14 του χρόνου να παίξουν 16. Δεν έγινε κάτι, δεν πέρασε. Οπωσδήποτε θα έχουμε τα ίδιες ομάδες του χρόνου, 14 ομάδες, ανέβηκαν δύο η Καλαμάτα, όπως ξέρεις, και θα δούμε το ίδιο πρωτάθλημα με 14 ομάδες και του χρόνου. Αναδιάθρωση θα έρθει πολύ χαμηλά, κάπου εκεί στη Β' Εθνική κατηγορία, Γ' Εθνική κατηγορία. Μαθαίνω ότι κάποιες ομάδες λόγω οικονομικών δεν μπορούν, και το σχεδιασμό που κάνει η ΕΠΟ με μετακινήσεις των ομάδων σε διάφορα μέρη από μακριά από την έδρα τους, με τους ομίλους που σχεδιάζει, και αυτό το κάνει για να μην υπάρχει τοπιότητα, να μην έχουμε τα ίδια που έγιναν πέρυσι μεταξύ Πύργου και Σακίνθου. Αλλά το οικονομικό κόστος που προκύπτει για τις ομάδες να μετακινούνται, ειδικά στα νησιά, είναι τόσο μεγάλο, θα δούμε πού θα κάτσει η μπύλια και αν περάσει αυτή η πρόταση, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πρωτάθλημα με λιγότερο κόστος για τις ομάδες, με λιγότερα έξοδα για ιδρεύσεις και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν που θέλω να σταματήσω είναι ότι πρέπει να δούμε τι μέλη γενέστε για την Παναχαϊκή. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι την Δευτέρα Τρίτη να δούμε. Είμαι σίγουρος ότι η διοίκηση της Ιεραρχικής Παναχαϊκής με μια συνέντευξή τους θα μας ενημερώσει όλους τι ακριβώς είδε, τι είσαι. Να ρωτήσουμε και εμείς, ρε αδερφέ, που έχουμε μεσάνυχτα, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ μια συνέντευξη τύπου να μάθουμε καλός ή κακός, πάνω, κάτω, δεξιά, τι ακριβώς γίνεται. Διαβάζουμε κάποια πράγματα, κάποιες ανακοινώσεις που στέλνουν οι ίδιοι, όπως ακριβώς τις στέλνουν. Παρακαλώ.
0: Νίκο, σε χάνουμε. Γιατί χάνεσαι.
3: Οι δημοσιογράφοι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες να γίνει το σκέπαστρο, αλλά Μίλτο, είναι δώρον άδωρον. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στην Παναχαϊκή, Μίλτο, είναι η Παναχαϊκή να επιστρέψει. Ακούς. Την μεγάλη κατηγορία.
0: Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά όμως, γιατί περνάει και η ώρα.
3: Την αγάπη μου και την εκτίμηση σε όλους. Είμαστε εδώ να τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχές πολλές για ένα ωραίο τριήμερο. Να είστε καλά, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά και εσύ. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουγλέρη, με τον οποίο σχολιάζουμε κάθε Παρασκευή εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα ό,τι απασχολεί και ενδιαφέρει τον αχαϊκό και όχι μόνο αθλητισμό. Και πραγματικά τώρα μένει να δούμε αν το επόμενο διήμερο, το επόμενο τριήμερο έχουμε τα οριστικά, τα τελεσίδικα νέα γύρω από τα διοικητικά δρόμενα στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια, διότι και αυτή η ιστορία ομολογουμένως που είναι ανοιχτή εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχει κουράσει μέχρι στιγμής όλους. Αλλά και από την άλλη πλευρά, για να γυρίσει σελίδα διοικητικά η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, είναι μια ιστορία, είναι μια υπόθεση η οποία μόνο εύκολη δεν είναι. Θα είναι προφανώς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ότι καλύτερο εάν τελικά βρεθεί ένα νέο διοικητικό σχήμα με μια πολύ μεγαλύτερη όρεξη, με ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και φυσικά χρήματα, για να μπορέσει να οδηγήσει ψηλότερα και πάλι την Παναχαϊκή τα επόμενα δύσκολα όμως γενικότερα χρόνια. Εγώ πριν κλείσουμε να θυμίσουμε και πάλι ότι η Μπασκετική Παναχαϊκή έχει το αύριο και μεθαύριο το δικό της πάρα πολύ δύσκολο έργο, τα Μπαράζ Ανόδου, το πρωτάθλημα της Νέισος Νιγκένα, μια διαδικασία όμως την οποία η ομάδα του Θανάση Λιώνα πραγματικά, όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής από την αρχή της χρονιάς, μπορεί να τα καταφέρει. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Και πάντα σε ό,τι αφορά την οικογένεια της Παναχαϊκής, θυμίζω ότι μετράμε και την άλλη πάρα πολύ μεγάλη φετινή επιτυχία, την επιστροφή της ομάδας βόλεϊ των γυναικών στην Α2 Εθνική της νέας περίοδου. Θα χτίσω 20 φωλιές. Βέβαια οι επιτυχίες αυτές είναι πάντα καλοδεχούμενες, φίλες και φίλοι, αλλά εκείνο το οποίο στεναχωρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους φίλους του συλλόγου είναι το ποδόσφαιρο, είναι η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, η οποία δεν μπορεί να βρει και πάλι τον δρόμο των επιτυχιών για να μπορέσει να γυρίσει τουλάχιστον το πρωτάθλημα της Super League 2. Όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, περνάει πάρα πολύ ωραία και μουσικά εδώ στην καθημερινή αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο του Ράδιο Γάμα. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα. Μία ακόμη καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Η Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, δεν υπάρχουν εκπομπές και στο Ράδιο Γάμα. Άρα λοιπόν εμείς θα τα πούμε και πάλι με το καλό την ερχόμενη Τρίτη, όπως πάντα κλασικά σταθερά, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε όλοι καλά, να περνάτε όλοι καλά, καλό τριήμερο με υγεία σε όλο τον κόσμο και καλή Δευτέρα, καλή Αγίου Πνεύματος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις. Με Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες.

0: στον οποίο εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσεις. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας, το CNN Turk, αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία προς την Ανατολία από την Αγγλία και τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με φόντο πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας και επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση, περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει ανοιχτό, διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμού. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και οι αμυντικοί εργολάβοι δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρείου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνοντας και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε

0: ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». Ένιγμα στον Ταΐγετο από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Radio Gamma.

0: έκδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή...

0: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα, στον οποίο εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας στο CNN Turk αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία προς την Ανατολία από την Αγγλία και τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με φόντο πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας και επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση, περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει ανοιχτό, διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμού. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και αμυντικοί εργολάβοι δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό

0: Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνοντας και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του τμήματος επειγόντων, προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
10: Όχι μόνο του ελληνισμού, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Ταξιδεύουμε πίσω στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Διότι 29 Μαΐου τα ξημερώματα το 1453 ακούστηκαν τα τύμπανα του Οθωμανικού στρατού. Ήταν η τελευταία φορά που ακούστηκαν μπροστά στα τείχη της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη που για αιώνες ήταν η βασιλεύουσα, που για αιώνες ήταν το στολίδι της Ανατολής, εκείνη τη μέρα ετοιμαζότανε να πέσει. Στην ηγεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βρισκόταν ένας νεαρός, ένας φιλόδοξος σουλτάνος, ο Μωάμεθ ο Β', ο Πορθητής, 21 ετών. Είχε συγκεντρώσει 100.000 στρατιώτες. Είχε πυροβολικό και είχε και σχέδιο. Το σχέδιό του ήταν να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει δική του πρωτεύουσα. Απέναντι του στεκότανε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. με 7.000 άντρες, Έλληνες, και υπήρχανε και λίγοι ξένοι σύμμαχοι, οι οποίοι όλοι μαζί αντιστάθηκαν με γενναιότητα, γνωρίζοντας πως η βοήθεια που τους είχαν τάξει ότι θα ερχόταν από τη Δύση δεν θα έφτανε ποτέ. Είναι αυτή η Δύση που σήμερα προδίδει ξανά μανά την Ελλάδα. Η πολιορκία άρχισε στις 6 Απριλίου. Οι Οθωμανοί ξεκίνησαν και χτυπούσανε τα θεοδοσιανά τείχη με τα τεράστια κανόνια μέρα και νύχτα. Κι όμως τα τείχη δεν πέφτανε. Απ' την άλλη πλευρά, το κεράτιο κόλπο, υπήρχε μια τεράστια αλυσίδα για να μην μπορούν να μπουν τα πλοία. Ο Μωάμεθ δεν το έβαζε κάτω. Έσυρε τα πλοία του από τη ξηρά, πάνω από λόφους, πάνω από ξύλινους κορμούς, όπως κάποτε είχε κάνει και ο Ξέρξης, όπως κάποτε κάνανε και οι Βίκινγκς. Τα πέρασε έτσι μέσα στον κεράτιο, κάνοντας την άμυνα ακόμα δυσκολότερη για τους Έλληνες. Η πόλη όμως και πάλι κρατούσε, δεν έπεφτε. Οι μάχες ήταν σκληρές. Οι άνθρωποι μέσα στα τείχη είχαν ψυχή και δεν τα παρατούσανε. Στις 29 Μαΐου ξεκίνησε η τελική επίθεση, διότι οι Οθωμανοί έπεσαν με λύσα πάνω στα τείχη. Και πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε όταν ο Γενουάτης Ιουστινιάνης, μια ηγετική μορφή της άμυνας, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Αυτό το γεγονός προκάλεσε τότε πανικό, αλλά και πάλι οι Οθωμανοί δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν την πόλη αν δεν υπήρχε η Κερκόπορτα, μια μικρή πύλη στην πίσω πλευρά των τειχών της πόλης, την οποία τη βρήκανε ανοιχτή. Την βρήκανε ανοιχτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο έτσι κατάφεραν να μπουν στην πόλη, με μια προδοσία. Ποιος ήτανε ο προδότης? Ποιος ήτανε ο προδότης? Αν κάτσετε να ψάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε ότι λένε ότι ήτανε μύθος ή ότι την ξεχάσανε ανοιχτή. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Όλη την αλήθεια θα μας την πει για την Κερκόπορτα την τρίτη ώρα ο κύριος Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας. Και σας το λέω αυτό για να μείνετε συντονισμένοι. Και δεύτερη ώρα θα κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Πλεύρη. Λόγο σήμερα δεν είναι ημέρα πένθους. Για ποιο λόγο σήμερα όλη η Ελλάδα δεν αντιδράει σε αυτό που γίνεται? Ο Κωνσταντίνος τότε στις μάχες, σύμφωνα με μαρτυρίες, έσπασε το σπαθί του και όρμησε στην τελευταία μάχη, πολεμώντας σαν ένας απλός στρατιώτης μαζί με το λαό. Εκεί μέσα στο πλήθος, με τους υπόλοιπους, όπου και σκοτώθηκε. Θα σας πω και για το μαρμαρωμένο βασιλιά, γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα διδάσκουν στα σχολεία. Οι νέες γενιές πλέον δεν γνωρίζουν αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζουν. Τελικά η πόλη έπεσε από την Κερκόπορτα, όπου μπήκαν οι Οθωμανοί και λαιλάτισαν για 3 μέρες. Σκότωσαν και βίασαν. Μπήκε ο Μωάμεθ στην Αγιά Σοφιά, κοίταξε γύρω του με δέος και από τη ζήλια του, χωρίς να σεβαστεί κανέναν, τη μετέτρεψε σε τζαμί. Εκεί μέσα, στα μάρμαρα της χιλιόχρονης εκκλησίας, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε περάσει οριστικά στην ιστορία. Διότι μπορεί σήμερα να μην είναι δική μας η πόλη, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ελληνική. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αγιά Σοφιά είναι ορθόδοξη εκκλησία. Και δεν είμαστε οι μόνοι που το γνωρίζουμε. Από τις τάχτες της άλωσης γεννήθηκε και κάτι άλλο. Γεννήθηκαν διανοούμενοι. Κράτησαν πολύ τις γνώσεις που είχανε και έφυγαν προς τη Δύση, μεταφέροντας έτσι την αρχαία ελληνική σκέψη, την αρχαία ελληνική παιδεία σε όλη την Ευρώπη. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο μία ήττα. Είναι ένα τέλος αλλά και μία αρχή. Είναι η θυσία ενός κόσμου, αλλά και η γέννηση ενός άλλου. Και εμείς αιώνες μετά θυμόμαστε, όχι μόνο με πόνο, αλλά και με περηφάνεια. Γιατί όπως είπε και ο ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν, η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν η κατάρρευση ενός πολιτισμού, αλλά η σιωπηλή συνέχεια της στα κύτταρα της Ευρώπης. Από τότε υπήρχαν προδότες, από τότε υπήρχαν ρουφιάνοι, από τότε υπήρχαν φιλάργυροι, τους οποίους εξαγόρασαν οι Οθωμανοί, διότι δεν έμεινε τυχαία ανοιχτή η Κερκόπορτα. Ο Μιχαήλ Δούκας, ένας ιστορικός της εποχής, κάνει μια σύντομη αναφορά σε μια μικρή πύλη, σε μια πύλη που χρησιμοποιούσαν όσοι κάνανε περίπολο. Ο Φρατζής, ένας άλλος βυζαντινός χρονικογράφος, αναφέρει ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπαινοβγαίναν από εκεί. Ποιοι ήτανε λοιπόν αυτοί που προδώσανε τους Έλληνες? Ποιος ήταν αυτός που άφησε ανοιχτή την Κερκόπορτα εσχεμένα ώστε να μπουν οι Οθωμανοί? Μέχρι και σήμερα ζούμε εθνικές προδοσίες. Ο Μητσοτάκης παραδίδει το Αιγαίο στην Τουρκία. Τα θαλάσσια πάρκα πήραν πράσινο φως. Πρακτικά μετά από αυτό η Ελλάδα από μόνη της καταργεί τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία εξασφάλιζε το Αιγαίο, η οποία έδινε το δικαίωμα στην Ελλάδα να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια. Μέχρι και σήμερα μας προδίδουνε και κυριολεκτικά διασπάται η εθνική ενότηση της Ελλάδος. Διχοτομείται η ελληνική επικράτεια και δεν θα σας το πει κανένα κανάλι, γιατί τα κανάλια, τα κυβερνητικά, τα συστημικά σας πουλάνε πρόλογο, προωθούνε την προπαγάνδα, παίρνουνε γραμμή από το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά από αυτό το Αιγαίο θα έχει ως εξής. Στο Αιγαίο θα έχει δικαίωμα η Ελλάδα περίπου 50% που θα θεωρείται ελληνικός χώρος, 42% θα θεωρείται διεθνής χώρος και 8% τουρκικός. Οι Τούρκοι όμως επιμένουνε, θέλουν να το μοιράσουμε στη μέση. Είναι αυτό που είπε ο Δένδιας, διότι όλοι αυτοί πάνε πακέτο. Ο Δένδιας είχε δηλώσει ότι φτιάχνουνε μια νέα Ελλάδα, στην οποία δεν θα έχει σημασία το χρώμα των κατοίκων της, ούτε η προέλευσή τους. Με λίγα λόγια, ο Νικόλαος Δένδιας μας λέει το ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιοι θα κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα απογίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τον ενδιαφέρει. Και ο Ερντογάν συνεχίζει να προκαλεί αυτούς που μας παρουσιάζουν σαν φίλους, αυτοί που προσβάλλουν και διεκδικούν και ζητάνε επέκταση. Πέρσι τέτοιο καιρό ο Ερντογάν είχε κάνει μια δήλωση ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής δεν είναι μόνο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης αλλά και της Αθήνας. Και δεν αντέδρασε κανένας. Ίσα ίσα βγάλαν ένα έγγραφο που λέει, στείλαν ένα έγγραφο από το στρατό που λέει ότι πρέπει να προσέχουμε στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, σήμερα δηλαδή, και ότι δεν πρέπει να προγραμματιστούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες γύρω από αυτήν την μαύρη μέρα. Αυτά λέει η ελληνική κυβέρνηση. Και κάποιοι ακόμα τους χειροκροτάνε, και δεν είναι λίγοι. Μπροστά στο χρήμα τους χειροκροτάνε. Εδώ στην Πάτρα υπάρχει αναφορά εναντίον δασκάλας δημοτικού σε σχολείο, επειδή έπαιξε στους μαθητές το τραγούδι «Αστερωμάτα της Κλαβδίας», επειδή μίλησε για τη γενοκτονία των ποντίων. Εδώ την ίδια ώρα άνθρωποι της ΣΜΙΤ, Τούρκοι μαφιόζοι, πυροβολούνε πράκτορες της ΕΥΠ στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη. Και η ΕΥΠ αντί για να αντιδράσει παίρνει το 100. Να σου κάνει τι το 100? Πώς μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Ελλάδα και οπλοφορούν? Τι ρόλο βαράνε και γιατί γυρνάνε στη Θεσσαλονίκη? Και γιατί γυρνάνε στη Βόρεια Ελλάδα? Και γιατί επιτρέπουνε όλοι αυτοί που κυβερνάνε στο τουρκικό προξενείο στη Θράκη να δίνει εντολές? Και στη Γλυφάδα γυρνάνε. Και παντού γυρνάνε. Το τουρκικό κράτος έχει φτάσει σε σημείο να γνωρίζει όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Ξέρουνε ποιοι είναι στην ΕΥΠ. Ξέρουνε τα πάντα για τους πολιτικούς. Ξέρουνε τα πάντα για τους αστυνομικούς. Αυτή είναι η δουλειά των μυστικών υπηρεσιών. Δεν είναι δουλειά των μυστικών υπηρεσιών να παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη. Ύποπτα πράγματα. Γι' αυτό μιλάνε για ήρεμα νερά. Γι' αυτό μιλάνε για φιλία των λαών. Η Τουρκία μας κάνει ό,τι έκαναν οι Ρώσοι στους Ουκρανούς από το 2013. Προσπαθεί με το δικό της τρόπο να ελέγξει μια κατάσταση, γιατί γνωρίζει τι έρχεται. Μετά στην Ουκρανία φυσικά οι Αμερικανοί το παρακάνανε, πιέσανε για να έρθει αντίδραση. Άλλο κεφάλαιο Ουκρανία-Ρωσία. Οι μυστικές υπηρεσίες όμως λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Από τη δική μας πλευρά θα έλεγε κανένας ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Από την τουρκική πλευρά όμως λειτουργούν άψογα οι μυστικές υπηρεσίες τους, όπως λειτουργεί άψογα και η ΚΚΜ. Η ΕΥΠ τι κάνει είναι το θέμα. Στέλνει τους διευθυντές στους Άραβες για δουλίτσες. Επίσης να πούμε κάτι ακόμα που δεν ξέρει ο κόσμος. Τον Ιανουάριο του 1919, λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η δεύτερη ελληνική μεραρχία που πλέει προς την Ουκρανία αποφασίζει και σταθμεύει για λίγο στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσά τους βρισκότανε σε αυτούς τους στρατιώτες και ο Παπαλευτέρης Μουφράκης, ένας στρατιωτικός ιερέας από τις Άλωνες Ρεθύμνου. Ξέρετε τι έκανε ο Παπαλευτέρης? Πρότεινε στην ομάδα αξιωματικών να κάνουνε κάτι αδιανόητο. Να μπουνε στην Αγιά Σοφιά το 1919 που τότε λειτουργούσε ως τζαμί και να τελέσουνε θεία λειτουργία. Και οι άντρες του τον ακούνε και αποφασίζουν να τον ακολουθήσουνε. Αποφασισμένοι λοιπόν και βαθιά συγκινημένοι, εισέρχονται όλοι μαζί στον ιστορικότερο ναό της Ορθοδοξίας. Ο Παπαλευτέρης στείνει πρόχειρα μια Αγία Τράπεζα, φορά το πετραχύλι του και ξεκινά τη Θεία Λειτουργία. Την πρώτη που τελούνταν εκεί μετά από 466 ολόκληρα χρόνια. Και καθώς η λειτουργία προχωρά, ο ναός αρχίζει να γεμίζει με Τούρκους και με Έλληνες της πόλης, οι οποίοι παρακολουθούν αμήλυτοι. Η ατμόσφαιρα φυσικά ήταν τεταμένη. Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ οι Τούρκοι ήταν εξαγριωμένοι και έτοιμοι για επίθεση. Κι όμως κανένας μέχρι να τελειώσει η Θεία Λειτουργία δεν έκανε τίποτα. Όταν ο Παπαλευτέρης μαζί με τους αξιωματικούς είχαν αντιληφθεί πως κινδυνεύει η ζωή τους, πλησίασαν ο ένας τον άλλον, γίνανε ένα σώμα, μια γροθιά και προχώρησαν ενωμένοι προς την έξοδο. Οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να επιτεθούνε, ήθελαν να τους τιμωρήσουνε. Κι όμως ένας Τούρκος αξιωματούχος τους διέταξε να τους αφήσουνε να φύγουνε για να μην υπάρξει ένταση. Δεν ήταν προς το συμφέρον της χώρας τους τότε να σκοτωθούνε οι Έλληνες αξιωματικοί. Βρισκόντουσαν δύο ετοιμοπόλεμες μεραρχίες στα ανοιχτά της πόλης. Κι όμως, ενώ είχε δώσει αυτή τη διαταγή, ένας Τούρκος πολίτης δεν συγκρατεί το θυμό του. Ορμά αρπάζει ένα ξύλο.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
15: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
16: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
17: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
16: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
18: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λουβρις.
19: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
20: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
21: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
22: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
21: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
22: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
21: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
23: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

13 μέρες κλέβανε, καταστρέφανε και βιάζανε. Μπήκαν σε εκκλησίες, μπήκαν σε σπίτια, σε παλάτια, σε μοναστήρια και κλέψανε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Χιλιάδες κάτοικοι σφαγιάστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Πολλοί γίνανε και δούλοι στα σκλαβοπάζαρα. Μετέτρεψαν την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. Και ο Μωάμεθ διέταξε να μετατραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος. Τοποθετήθηκε εκεί και μιχράμπ, μια κόγχη προσευχής για αυτούς και ένας μιναρές. Έτσι ο Μωάμεθ ο Β' μετέτρεψε την πόλη σε νέα πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία την ονόμασε Ισταμπούλ. Είναι η παραλλαγή του εις την πόλη. Έφερε εκεί πέρα διάφορους πληθυσμούς. Κράτησε και Έλληνες, έφερε και Αρμένιους και Εβραίους και Μουσουλμάνους. Οργάνωσε διοίκηση, ανέλαβε το εμπόριο των Ελλήνων, τοποθέτησε στρατό και υπήρξε μια ανασύσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διότι ο Μωάμεθ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της θρησκείας για τους Ρωμιούς, τότε διόρισε έναν πατριάρχη, τον Γενάδιο Σχολάριο, και του έδωσε φυσικά κοσμικές εξουσίες. Δημιουργήθηκε τότε, για να γνωρίζετε, το λεγόμενο Ρουμ Μιλέτ, η ρωμαϊκή κοινότητα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μέχρι σήμερα αυτό υπάρχει, το λεγόμενο Ρουμ Μιλέτ, η ρωμαϊκή κοινότητα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Γι' αυτό ο Βαρθολομαίος έχει τουρκική καταγωγή. Δεν σας τα έχει πει κανένας αυτά, γιατί για αυτούς δεν πρέπει να τα ξέρετε, για να μην αντιδράτε, για να μην υπάρξει συσπήρωση, για να μην ενωθούν οι Έλληνες και ξαναδιεκδικήσουνε όσα τους ανήκουνε. Η άλωση συμβολίζει από τη μία το τέλος του Μεσαίωνα για τη Δυτική Ευρώπη, μιας και οι Οθωμανοί είχανε κατακτήσει αυτό που θέλανε, μιας και πολλοί Έλληνες και επιστήμονες και κάτοικοι και εργάτες κατέφυγαν προς τη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, φέρνοντας μαζί τους τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα, φέρνοντας μαζί τους απίστευτη γνώση, μια γνώση η οποία αναζωπήρωσε την αναγέννηση στην Ευρώπη. Όταν όμως η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, μπλόκαραν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ανατολή, μπλόκαραν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ινδία και την Κίνα. Και αυτό υπήρξε, και έτσι υπήρξε ένα μεγάλο εμπόδιο για τους Ευρωπαίους. Και από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε και η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ο Κολόμβος, ο Νταγκάμα και ο Μαγκελάνος να ανακαλύπτουνε και να φεύγουνε προς τα δυτικά για να βρούνε τι υπάρχει. Είναι μια ιστορική στιγμή. Είναι μια στιγμή όπου οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, γιατί Τούρκοι δεν υπάρχουνε, Τούρκοι δεν υπάρχουνε, Οθωμανοί υπάρχουνε. Οι Οθωμανοί κλέψανε την περιουσία των Ελλήνων, κλέψανε την ιστορία των Ελλήνων, κλέψανε το πλούτο των Ελλήνων, κλέψανε τη δόξα των Ελλήνων. Και οι περισσότεροι, για να ξέρετε, υπετάχθηκαν στους Οθωμανούς. Πολλοί Έλληνες, για να μην τους φάξουνε, για να μην τους κάνουνε σκλάβους, αλλαξοπίστησαν. Ένα βυζαντινό κρατήδιο όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά, το οποίο άντεξε λίγα χρόνια αλλά μετά κατακτήθηκε
και στην τελική ενσωματώθηκε. Δεν είχε κατανοήσει το ότι η άλωση έγινε σύμβολο πένθους και ελπίδας για τον ελληνικό λαό. Έτσι γεννήθηκαν οι θρύλοι της Αγιάς Σοφιάς. Έτσι γεννήθηκε ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά. Και η γνωστή φράση «Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα'ναι». Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο, τον Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, που σύμφωνα με την ιστορική πραγματικότητα ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε πολεμώντας ηρωικά πάνω στα τείχη της Κωνσταντινούπολης μαζί με τους στρατιώτες του. Όταν οι Οθωμανοί μπήκανε στην πόλη 29 Μαΐου το 1453. Ο λαός δεν δέχτηκε ποτέ πως πέθανε και έτσι έγινε θρύλος. Και ο μύθος λέει ότι την ώρα που οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη και ο βασιλιάς ετοιμαζόταν να πέσει στη μάχη, ένας άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον άγγιξε και τον μαρμάρωσε, δηλαδή τον μεταμόρφωσε σε πέτρα. Τον πήρε ο άγγελος και τον έκρυψε σε μια σπηλιά κάτω από τη γη, πίσω από τις κολόνες της Αγιάς Σοφιάς, και από τότε μένει εκεί κοιμισμένος, αλλά όχι για πάντα, διότι ο μύθος λέει ότι όταν έρθει η ώρα θα ξυπνήσει, θα σηκωθεί με το ξύφο στο χέρι και θα συνεχίσει τη μάχη από το σημείο που την άφησε. Και τότε ο λαός φωνάζει, η πόλη θα ξαναγίνει ελληνική. Τι συμβολίζει όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς? Συμβολίζει την ελπίδα μέσα στη συμφορά. Συμβολίζει την προσμονή της Ανάστασης του γένους. Συμβολίζει μια πνευματική και ιστορική παρηγοριά για τους αιώνες της σκλαβιάς. Γι' αυτό και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν ξεχάστηκε ποτέ. Πέρασε σε παραμύθια, πέρασε σε τραγούδια, ακόμα και σε θεατρικά έργα. Κοιμάται ο βασιλιάς, μα δεν πέθανε. Και όταν σημάνει η καμπάνα της Λευτεριάς, θα σηκωθεί και θα πάρει την πόλη. Υπήρξαν και άλλοι ήρωες τους οποίους δεν πρέπει να αδικήσουμε. Ένας είναι αυτός που ανέφερα πριν, ο Ιουστινιάνης Γενουάτης. Ο Γενουάτης στρατιωτικός, υπερασπιστής της πύλης του Ρωμανού, ήτανε αρχηγός των 800 Γενουατών στρατιωτών που ήρθαν να βοηθήσουν την πόλη, που ήρθαν να βοηθήσουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την άμυνα στα πιο ευάλωτα σημεία των τυχών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά λίγο πριν την τελική εισβολή και μεταφέρθηκε εκτός μάχης. Το ηθικό των στρατιωτών έπεσε κατακόρυφα όταν έφυγε. Ήταν ο πιο γενναίος σύμμαχος του Βυζαντίου. Ένας άλλος ήταν ο Λουκάς Νοταράς, ανώτατος αξιωματούχος και ναύαρχος του Βυζαντίου, ο οποίος αρχικά είχε κάποιες διαφωνίες με τον αυτοκράτορα, αλλά στο τέλος στάθηκε στο πλευρό του. Φυσικά μετά την άλωση συνελήφθη από τους Οθωμανούς, διότι αρνήθηκε να παραδώσει την κόρη του στο χαρέμι και εκτελέστηκε μαζί με το γιο του. Είναι σύμβολο αξιοπρέπειας και πνευματικής αντίστασης ο Λουκάς Νοταράς. Φυσικά ήταν πολλοί ανώνυμοι Ρωμιοί υπερασπιστές της πόλης. Ήταν μοναχοί, ήταν τεχνίτες, ήταν ναύτες, ήταν μαθητές, ήταν απλοί κάτοικοι, οι οποίοι πήρανε τα όπλα χωρίς καμία πολεμική εμπειρία και πολέμησαν πλάι στον αυτοκράτορα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ακόμα και μέσα στην Αγιά Σοφιά χιλιάδες σκοτώθηκαν, χιλιάδες εχμαλωτίστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην πέρασαν στα επίσημα χρονικά, αλλά ζούνε στους θρήνους και στα τραγούδια του λαού. Οι τελευταίοι μοναχοί εντωμεταξύ στην Αγιά Σοφιά, την ώρα που οι Οθωμανοί μπήκανε στην πόλη, κάνανε την τελευταία λειτουργία. Οι θρύλοι λένε ότι οι ιερείς μπήκαν σε ένα τοίχο της εκκλησίας και εξαφανίστηκαν.
σε κάποιες κατακόμβες. Και κατά την παράδοση λένε ότι θα ξαναβγούνε όταν η πόλη επιστρέψει στους Έλληνες, διότι υπάρχει μια τεράστια υπόγεια συνοικία

τέλος την πτώση μιας πόλης. Σήμερα τιμούμε το φως ενός πολιτισμού που δεν έσβησε. Το φως ενός πολιτισμού που πέρασε στη μνήμη, στην πίστη και στην καρδιά των Ελλήνων. Η Κωνσταντινούπολη μπορεί να έπεσε, μα δεν χάθηκε. Γιατί όσοι πεθαίνουνε όρθιοι δεν χάνονται ποτέ. Η ιστορία δεν αλλάζει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. 600 χρόνια μετά δεν έχει νόημα να προσπαθούν να αλλοιώσουν ή να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Δεν έχει νόημα να προσπαθούν να μας πείσουν το ότι αυτοί οι εγκληματίες μας σέβονται. Δεν ξεχνάμε.

0: όσο κι αν πέρασαν αιώνες, η ιστορική αδικία ούτε παραγράφεται ούτε συγκαλύπτεται. Η Αγιά Σοφιά δεν είναι τζαμί, είναι εκκλησία, είναι καρδιά. Ο πολιτισμός δεν χτίζεται με κατακτήσεις. Ο πολιτισμός χτίζεται με σεβασμό και με γνώση. Και σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο οι βάρβαροι. Ζητάμε δικαίωση. Και πρέπει ο κόσμος να ξέρει την ιστορική αλήθεια. Ζητάμε δικαιοσύνη. Και όπως τότε οι φίλοι μας οι δυτικοί που δεν ήρθαν ποτέ να βοηθήσουν, έτσι και τώρα μας προδίδουνε. Είμαστε μόνοι απέναντι σε όλους. Αλλά έχουμε συνοδοιπόρο το Θεό. Έχουμε συνοδοιπόρο την αλήθεια. Και αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Σφίγγουμε τα δόντια. Θα έρθει η στιγμή που θα λυτρωθεί αυτός ο αδικημένος λαός. Θα έρθει η στιγμή που οι Έλληνες θα δικαιωθούνε. Από μόνοι τους, όταν καταλάβουν ότι πρέπει να αφήσουν πίσω τον εγωισμό τους, όταν καταλάβουνε το ότι μόνο ενωμένοι θα κερδίσουμε. Λοιπόν, θα κλείσω σήμερα με ένα τραγούδι, αλλά πριν πάμε στο τραγούδι, θέλω να ακούσουμε ένα μακεδονικό τραγούδι που μιλάει για την Αγιά Σοφιά. Πριν πάμε στο τραγούδι, 2 λεπτάκια είναι. Παρακαλώ πολύ την προσοχή σας.
1: Πήραν την πόλη.
0: Διότι τραγουδάει από την ψυχή της η κυρία. Τραγουδάει με πόνο. Ένας πόνος που δεν πέρασε στις νέες γενιές.

Μην ξεχνάτε ποιοι είμαστε. Μην ξεχνάτε από πού προήλθαμε. Μην ξεχνάτε να περνάτε στα παιδιά σας, στις επόμενες γενιές, όλη την αλήθεια. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε τι θα γίνει από εβδομάδα, τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, τι θα γίνει το καλοκαίρι. Αν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, αν θα χτυπήσουν τη Λίμνο, αν θα μπορέσουν να καταφέρουν να αρπάξουν το μισό Αιγαίο, αν θα μπορέσουν να περιορίσουν την Ελλάδα στα 6 ναυτικά μίλια μετά από τις δηλώσεις, τις προκλητικές από όλους αυτούς τους δίθεν φίλους, γείτονες. Ένα έχω να σας πω. Αβέβαιο το αύριο με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αβέβαιο.

0: βλέπω και αυτές τις εσχρές δημοσκοπήσεις και έχω πει πάρα πολλές φορές διάφορα για τους δημοσκόπους. Πριν πάμε στο τραγούδι αυτό που σας ανέφερα για την Κωνσταντινούπολη, για την Αγιά Σοφιά, για το μαρμαρωμένο βασιλιά, θέλω να πω δύο πράγματα, θα με συγχωρέσετε, για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, οι τύποι αυτοί με τις δημοσκοπήσεις που μου βγάζουν τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%, από ό,τι φαίνεται θέλουν να ασχοληθώ ενεργά και να εξηγήσω στον κόσμο τι ακριβώς κάνουν. 38% μου εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία, 38%, 14% μου εμφανίζουν το Τσίπρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία. Και δεν τρέπονται! Και τους πιστεύετε! Πόσα ρε λεφτά έχετε μαζέψει! Τι κύκλο έχετε κάνει! Πόσα σας τάξανε για να τα βγάλετε αυτά! Επίσης ο κόσμος τους πιστεύει! Ο κόσμος βλέπει στην τηλεόραση αυτά τα ποσοστά και λέει: μια χαρά, σωστά είναι τα ποσοστά! Μια χαρά! 38% σου λέει έχει η Νέα Δημοκρατία! Επειδή θέλουνε το Τσίπρα για συγκυβέρνηση και το Σαμαρά, θα τους δίνουν τώρα ποσοστά. Ε, επειδή θέλουν την Καριστιανού για συγκυβέρνηση, για να τους βγουν τα κουκιά, και επειδή δημοσκόποι μαζί με αυτούς που κάνουν κατάχρηση εξουσίας και φέρνουν ενωθεία στις εκλογές με τροπολογίες, με νομοσχέδια και ρυθμίσεις, θέλουν να πετάξουν έξω από τη Βουλή κάθε αντισυστημικό κόμμα, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα και το επιτρέπετε, γιατί ο κόσμος ξέρετε τι λέει: θα πάω να ψηφίσω αυτούς που έχουν μεγάλο ποσοστό, μπας και φτάσουμε να πούμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μήνυμα τους περνάνε στο μυαλό. Δείτε τις δημοσκοπήσεις, τις εμφανίζουν έτσι ώστε να χτυπήσουν αυτούς που κάνουν όντως αντιπολίτευση. Οι δημοσκόποι είναι στο κόλπο. Χτυπάνε αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση και από τη δεξιά και από την αριστερά. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνομαι και το βουλώνουν όλοι αυτοί που μιλούσανε τόσο καιρό για τον πατριωτικό χώρο, που λέγανε τόσο καιρό για συγκεκριμένα κόμματα. Χίλιες δυο μακαχίες, χίλια δυο ψέματα, γιατί είναι καμένοι στο μυαλό, γιατί οι εγκέφαλοι τους έχουν πάθει τραλαλά και δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει και ό,τι κατεβάζει το μυαλουδάκι τους το πετάνε. Επιβεβαιώνομαι για άλλη μια φορά, πηγαίνετε να δείτε οι συστημικές δημοσκοπήσεις ποιους χτυπάνε. Πηγαίνετε να δείτε ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά. Δύο κόμματα τα οποία ήταν τα μόνα που κάναν αντιπολίτευση. Τα μόνα κόμματα που κάναν αντιπολίτευση. Τα μόνα αντισυστημικά κόμματα όλα αυτά τα χρόνια. Τα μόνα που βγάλανε αλήθεια στη φόρα. Ένα κόμμα από την αριστερά και ένα κόμμα από τη δεξιά. Σας το λέω και σας προειδεάζω. Σας το λέω και σας προειδεάζω. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι κάναν αντιπολίτευση. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι τους ξεβράκωναν. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι λειτουργούσαν αντισυστημικά. Μην πέφτετε στην παγίδα της δημοσκόπησης. Και για να μην με βγάλετε προκατηλημένο, σας λέω: ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά, για να μην είναι παραπονεμένοι ούτε οι αριστεροί ούτε οι δεξιοί. Ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά έχουν χτυπήσει οι δημοσκόποι. Γιατί υπάρχει ένα κόμμα το οποίο τους ξεβράκωνε από τα αριστερά και ένα κόμμα το οποίο τους ξεβράκωνε από τα δεξιά. Θα επιβεβαιωθώ για άλλη μια φορά. Να έχετε το νου σας. Κόντρα στο σύστημα, κανονικότατα, με αλήθειες. Όχι με ψεύτικες δημοσκοπήσεις και ψεύτικα ποσοστά και μαγειρέματα και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Μην αγχώνεστε. Ξέρω εγώ πολύ καλά τι κάνουν όλοι αυτοί. Τους πονάει, τους πονάει. Και φυσικά τους συμφέρει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι κάργα συστημικός. Τους συμφέρει ο Τσίπρας. Τους συμφέρει να έχουν τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Κουτσούμπα. Τους συμφέρει να δίνουν ποσοστά στο ΚΚΕ, στο ΠΑΣΟΚ και στο Τσίπρα και στη Νέα Δημοκρατία και σε κάτι άλλα κομματάκια τώρα με αυγερινούς. Τους συμφέρει. Γιατί παίζουν το παιχνίδι. Γιατί παίζουν το παιχνίδι, γιατί χορεύουν στο χορό. Γιατί κάνουν μούχτι. Γιατί δεν τους φοβούνται αυτούς. Φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη, νομίζεις? Φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Κουτσούμπα? Δεν τους φοβάται. Το Τσίπρα δικός τους είναι. Με την Τώρα Μπακογιάννη αγκαλιά είναι φωτογραφής ο Τσίπρας. Αυτοί τον φέρανε ξανά στο παιχνίδι. Για να πάνε για συγκυβέρνηση. Για να τους βγουν τα κουκιά, ρε. Ακούστε να δείτε. Εγώ σας λέω να πάρει 23% ο Μητσοτάκης. Α, θέλετε να το κάνουμε 25%? 25% που δεν το έχει. 20% έχει κανονικά. Εγώ σου λέω να πάρει 23%. Δεν θα του χαρίσω ποσοστό. 23% στο ταβάνι του. Πώς θα βγουν τα κουκιά του? Με ποιους θα κάνει συγκυβέρνηση? Το ΠΑΣΟΚ το θέλει για αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αν κάνει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση? Ο Τσίπρας? Αν έρθει ο Σαμαράς, δεν θα κάνει με το Σαμαρά. Αυτά έλεγε ο Κοτάκης. Δηλαδή τώρα το παιχνίδι έχει αλλάξει. Μέχρι τώρα πριν εμφανιστεί Τσίπρας, Σαμαράς και Καριστιανού λέγαμε ότι θα κάνει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Χθες βγήκε ο Αυγερινός και λέει ότι η κυρία Καριστιανού δεν έχει πρόβλημα. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για συγκυβέρνηση. Πηγαίνετε δείτε τη συνέντευσή του. Και τώρα προσπαθούν να δούνε με ποιους θα τα βρούνε για να μην χάσουν την εξουσία. Εμένα ο ταλκάς μου δεν είναι με ποιους θα τα βρούνε. Εμένα ο ταλκάς μου είναι να μην πάρουν ξανά την εξουσία. Να μην έχουν ξανά ασυλία. Εμένα ο ταλκάς μου είναι η Νέα Δημοκρατία να μην είναι σε αυτή την κυβέρνηση. Όχι να είναι αγκαλιά με κάποιον. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρή, τι βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα? Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γέρα Πετρή της ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα, στον οποίον εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας στο CNN Turk αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές

0: δρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία προς την Ανατολία από την Αγγλία και τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με φόντο πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας και επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει ανοιχτό, διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμού. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει η έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και οι αμυντικοί εργολάβοι δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά.

0: ηλεκτρικά, για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπι. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Τρία και ο Τολμάν!
9: Ω! Ω! Ω! Τολμάν, νίκα!

0: ανάψουμε κεριά
1: μέσα στην Αγία Σοφιά.
0: Πού θα ανάψουμε κεριά
1: μέσα στην Αγία Σοφιά.
0: Ποιο τολμέν
1: ο τολμανίκα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Ημέρα, σαν σήμερα, μπήκανε οι Τούρκοι και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
4: Ακριβώς είναι μια συγκλονιστική ημέρα, την οποία δυστυχώς το επίσημο κράτος, το πολιτικό κατεστημένο και το πνευματικό κατεστημένο αγνοούν τελείως. Η ιστορία, κύριε Φερέτη, έχει αξία όχι μόνο για την περιγραφή των γεγονότων, αλλά και από τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται εκ της μελέτης των γεγονότων. Σήμερα λοιπόν έπρεπε να είχε καθιερωθεί από το κράτος σαν ημέρα εθνικού πένθους, διότι έκρισε μία αυτοκρατορία, κοσμοκρατορία 1100 ετών. Και αυτό δυστυχώς δεν το τιμά κανείς εδώ στην Ελλάδα. Έπρεπε να είχε κηρυχθεί η ημέρα εθνικού πένθους, έπρεπε να γινόταν δοξολογίες της Μητροπόλης, έπρεπε τα σχολεία να ήσαν κλειστά, να ήταν αρχεία, να κατατίθουν τα στεφάνια με σύστηρες τις σημαίες και φυσικά να υπήρχε και ο Ανδρειάς του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Ομόνια, όπου έχουν βάλει ένα συντριβάνι που δεν συμβολίζει τίποτε, έστω ας βάζαν τον Όμηρο να κρίνουμε την εθνική μνήμη. Δυστυχώς
3: τίποτα, δεν έχουν τίποτα.
4: Τηλεφώνησα στο επιτελείο να δω τι εκδηλώσεις γίνονται στο στρατό. Μου δώσαν ένα τηλέφωνο 6573035. Τους πήρα τηλέφωνο, λέει ναι, είμαστε δημόσιες σχέσεις. Λέω θα γίνει καμιά εκδήλωση στο στρατό. Κοιτάξτε, πάρτε ένα άλλο τηλέφωνο γιατί εμείς δεν ξέρουμε να σας πούνε. Μου δίνει το 6571001. Ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, βγήκε ένας ευγενέστατος κύριος και τα λοιπά. Τι είπατε, Κωνσταντινούπολη, α ναι, η άλλος, ναι, τι θέλετε, εγώ δεν θέλω τίποτε, μήπως θα κάνετε καμιά εκδήλωση στο στρατό, α ναι, κοιτάξτε, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, θα σας δώσουμε ένα άλλο τηλέφωνο, τα έχω γραμμένα, 6598-585, τι θέλετε, ναι. Κοιτάξτε, θα μιλήσω με τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και θα σας απαντήσω. Αυτό έγινε το πρωί, φυσικά δεν με πήρε κανείς.
3: Οπότε, ανταυτού βλέπουμε και ένα έγγραφο το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να γίνουν, λέει, εκδηλώσεις, δεν επιτρέπονται δραστηριότητες για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τι ακριβώς παίρνουν εντολές από τους Τούρκους, κύριε Πλεύρη?
4: Δεν το ξέρω αυτό το έγγραφο. Από πού προέρχεται, μήπως από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης?
3: Από το ΓΕΘΑ προέρχεται.
4: Α, καλά, αυτά, κοιτάξτε, εάν είχαμε στρατηγούς κοπής 1940, δηλαδή υποδείγματος στρατηγού του 40, θα ήταν διαφορετικά. Εάν κάποιος έλεγε δεν θα τιμήσετε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, θα την τιμούσαν χωρίς να δεχτούν μια τέτοια διαταγή. Αλλά φαίνεται όμως, δεν πιστεύω ότι, τι να σας πω, εγώ...
3: Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό πάντως αυτό που συμβαίνει, διότι καλώς ή κακώς οι Τούρκοι, από όσο γνωρίζω, κλέψανε οτιδήποτε ελληνικό υπήρχε στη Μικρά Ασία και σκοτώσανε, σφάξανε, βιάσανε, λαιλατίσανε.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το κράτος ετοίμησε τον Φλωράκη, τον καπετάν Γιώτη, ο οποίος το 1949 στο Καρπενήσι σκότωσε τους τραυματίες στρατιώτες στο νοσοκομείο. Τον ετοίμησε το κράτος τον ετοίμησε με σύστια σημαία, δημοσία δαπάνη κηδεία του, όταν εψώφησε. Αυτός λοιπόν ετοιμήθη για τα εξαιρετικά υπηρεσίας που προσέφερε στην πατρίδα, έτσι λέει η διαταγή. Τότε ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Παυλόπουλος, πολλοί άλλοι που είχαν υπογράψει αυτή την διαταγή πρέπει να ντρέπονται. Τώρα, εάν υπάρχει τέτοια διαταγή από τον κύριο Δένθια να μην τιμηθεί 21 Απριλίου σαν κυβερνητική πολιτική, θα συγχαρώ τον κύριο Δένδια, όχι τον ίδιο, αλλά τις τρίχες που εγκατέλειψαν το κεφάλι του. Λοιπόν, με τη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του οποίου ο Ανδρεάς είναι απέναντι από τη Μητρόπολη κάπου κρυμμένος και μπροστά είναι άλλοι αδειάτες, τέλος πάντων, υπάρχει μια παρακαταθήκη. Αυτή την παρακαταθήκη δεν θέλει το κατεστημένο, το πολιτικό και το πνευματικό σήμερα να τη μάθουν οι Έλληνες. Η παρακαταθήκη είναι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας άλλα. Εντάξει. Και διπλό, τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Είναι η ιδεολογία της Μεγάλης Ελλάδος, της Αναστάσεως του Έθνους και φυσικά της Κόκκινης Μηλιάς. Να σκεφτείτε ότι ένας πάμπλουτος Έλληνας και στη Νέα Υόρκη, ο Κατσιματίδης, έχει μια εταιρεία κολοσιαία και με αυτό έπρεπε να κάνω πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία εταιρεία ονομάζεται Red Apple Tree, Κόκκινη Μηλιά. Εδώ η Κόκκινη Μηλιά και τις παραδόσεις και τα ποίηματα που έχει γράψει ο Βαλαωρίτης και οι άλλοι μεγάλοι ποιητέ μας τα έχουν παραβερίσει τελείως. Δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνισμό και την ιστορία τους. Την ιστορία του ελληνισμού την οποία την προδίδουν.
3: Και οι δυτικοί όμως, κύριε Πλεύρη, και οι δυτικοί στους οποίους φέραμε γνώση, φέραμε το φως, βλέπουμε ότι είναι εχθροί μας και βοηθάνε τους Οθωμανούς.
4: Ακούστε, με το καινούριο πρόγραμμα του παρακριβισμού της Ευρώπης, το οποίο είναι 800 δισεκατομμύρια, ξεκινάει με 130 δισεκατομμύρια, θα πάρει πολλά λεφτά για πολεμικές βιομηχανίες η Τουρκία. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ υπέρ της Ελλάδος, πάντοτε ήταν εχθρική. Θα σας πω ποιοι ήρθαν υπέρ της Ελλάδος στην Ευρώπη. Τα κράτη, οι κυβερνήσεις ήταν εχθρικές. Η Ιταλία μας εμπετέθη, η Γερμανία μας εμπετέθη, η Αγγλία μας εμπετέθη, η Γαλλία βομβάρδισε την Αθήνα το 17 με το αυτοθωρικό Μυραμπό, οι Εγγλέζοι κρεμούσαν τους πατριώτες της Κύπρου. Πού μας ωφέλησε η Ευρώπη? Πουθενά δεν μας ωφέλησε. Εμείς της δώσαμε όλο το πολιτιστικό περιεχόμενο, της δώσαμε και το όνομα. Το 1600 π.Χ. ο βασιλιάς Αγίνων με...
3: Ναι. Και βλέπω...
4: με τη γυναίκα,
3: ναι, με τη γυναίκα.
4: Με τη γυναίκα του τηλέφασαν και η κόρη του η Ευρώπη έδωσε το όνομα στην Ευρώπη. Εάν σήμερα υπάρξει στην Ελλάδα εθνικό καθεστώς, θα κάνει τα εξής πράγματα, διότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίζει σήμερα δύο κινδύνους. Έναν εσωτερικό που δεν είναι ανατρέψιμος και έναν εξωτερικό. Ο εσωτερικός είναι η μαζική εισβολή των ξένων, η οποία αλλοιώνει την εθνολογική σύνδεση του πληθυσμού, θα καταντήσουμε μειοψηφία στη χώρα μας και θα ξεφτυλιστούμε σαν τους Εγγλέζους, οι οποίοι έχουν δήμαρχο Λονδίνου τον Μουσουλμάνο Πακιστανό κύριο Χαν, και πρωθυπουργό βγάλαν έναν Ινδοϊστή, τον Ινδό κύριο Σούμακ. Δηλαδή ποια Μεγάλη Βρετανία? Έτσι να διαλυθεί και η Ελλάς με τον, την εσωτερική επίθεση, την ειρηνική, την οποία μας έχουν επιβάλει οι Ευρωπαίοι να δεχόμεθα.
3: Μας έχουν επιβάλει για να αλλοιωθεί η ιστορία, από ό,τι φαίνεται όμως, κύριε Πλεύρη.
4: Ναι, ακριβώς. Ακούστε όμως κάτι. Αυτό βέβαια το μεταναστευτικό γίνεται σε 24 ώρες. Κυρίσεται η χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διότι έχει καταληφθεί από τους κοσμικούς. Δηλαδή πας στην πλατεία Κολιάτσου και δεν ακούς ελληνικά. Εάν κατέβετε την οδό Σοφοκλέους δεν θα δείτε ένα μαγαζί ελληνικό. Στην οδό Αχανών τα ίδια. Έτσι. Λοιπόν, έχει καταληφθεί. Κηρύσσεται λοιπόν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο στρατός μαζεύει όλους τους παρανόμους μετανάστες και τους βάζει σε νησιά ακατοίκητα. Να ψοφήσουν εκεί, όχι, προς Θεού, να τους αναλάβει η Ευρώπη να τους ταΐζει και να τους συντηρεί. Και έχουμε τον εξωτερικό κίνδυνο. Ο εξωτερικός κίνδυνος είναι η Τουρκία, η οποία καυχάται για την επεκτατικότητά της. Εμείς καυχόμεθα για την μειοδοτικότητα την οποία έχουμε. Είμαστε μειοδότε. Δηλαδή είμαστε παράγον σταθερότητας και ασφαλείας. Τρώμε καρπαζές και λέμε είμαστε όμως παράγον ασφαλείας και δεν αντιδρούμε. Ένα εθνικό καθεστώς τι κάνει? Το πρώτο το οποίο κάνει, διαχειρίζει ότι δεν υπάρχει Τουρκία. Υπάρχει κατεχωμένη Ιωνία. Για μας τους Έλληνες υπάρχει κατεχωμένη Ιωνία. για την οποία το ξέρουν και οι Τούρκοι ότι δεν θα είναι μόνιμα εκεί, γι' αυτό δεν κάναν ποτέ πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, αλλά κάναν πρωτεύουσα μακριά, την Άγκυρα, την οποία την είχαμε κάνει εμείς, νησιώτε είχαν πάει και για να τιμούνται τα νησιά, είχαν βάλει στα τείχη μια μεγάλη Άγκυρα και ονομάστηκε Άγκυρα. Όλες οι πόλεις, 1200 πόλεις Μικράς Ασίας, όλες είναι ελληνικές, με ελληνικά ονόματα. Και οι Τούρκοι τα αλλάζουν, ενώ εμείς βαστάμε τα τουρκικά ονόματα. Χαϊδάρι, προς τιμή του Χαϊδάρι Πασά, Σεϊξού, Καράμπορδε, Μόρια, Τεπέ, κάτι τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, δεν αναγνωρίζει την Τουρκία, λες, δεν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία, κλείνουμε προξενία, κλείνουμε πρεσβείες, για μας υπάρχει κατεχωμένη Ιωνία, κατεχόμενος πόντος και έχουμε καθήκον να τους απελευθερώσουμε. Τελείωσε. Τι κάνει η Ευρώπη και τι κάνει η Αμερική. Δεν ασχολούμεθα. Ασχολούμεθα με άλλο κράτος το οποίο πολύ μας θέλει, πολύ μας αγαπά και εμείς το έχουμε βάλει στην άκρη.
3: Το έχουμε κηρύξει εχθρό.
4: Δεν το κηρύξαμε ακόμα εχθρό, εννοώ την Κίνα.
3: Ναι.
4: Έτσι. Η Κίνα δεν θα γίνει ποτέ εχθρός της Ελλάδος, δεν έχει αντίθετα εθνικά συμφέροντα με εμάς και εμείς κάπου που έπρεπε να στηριζόμεθα, γιατί είμαστε ανάξιοι μόνοι μας να επιζήσουμε, πρέπει να σταθούμε στην Κίνα.
3: Πρέπει να σταθούμε στην Κίνα.
4: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή η Βουλή χρηματοδότησε ένα μνημείο να γίνει στο Auschwitz με λεφτά των βουλευτών, βέβαια του ελληνικού λαού, αλλά δεν χρηματοδοτεί κάτι για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, για την άρρωση της πόλεως, για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για ποιο λόγο? Διότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν αντιδημοκρατική και γιατί ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο αξιωματικός, πολέμησε ως αξιωματικός και ο οποίος είπε να σου παραδώσω την πόλη, δεν είναι στη θέλησή μου, ούτε δικό μου ζήτημα, είναι ούτε από αυτούς που κατοικούν μέσα στο κράτος μας, στην πόλη, πόλη στο κράτος, να σου παραδώσει την πόλη, αλλά δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας και θα πέσουμε, θα πεθάνουμε, όπως και συνέβη. Και δεν ξέρουμε βέβαια που συλλέβε στην πύλη του Ρωμανού. Δεν ξέρουμε την τελευταία υπασία που έκανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πώς σκοτώθηκε, πού σκοτώθηκε και τα λοιπά. Ο δε Μωάμεθ, του οποίου η μητέρα ήταν Ελληνίδα, και την Κωνσταντινούπολη λίγοι το ξέρουμε, ότι την κατέλαβαν 60.000 χριστιανοί. Εξωμότε την κατέλαβαν βασικά. Ένα ολόκληρο κύμα. Δεν ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσχάθηκε και πρέπει να πιστεύουμε στους θρύλους και στις παραδόσεις του έθνους. Εγώ όταν ήμουν μικρός θυμάμαι η μητέρα μου μου έλεγε φάει το φαγητό σου παιδί μου, πώς θα πάρουμε την πόλη αν δεν γίνει δυνατός, πώς θα πάρουμε την πόλη. Και μπράβο στους Εβραίους που στις προσευχές τους καταλήγανε μόνιμα και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ και το πέτυχαν μετά από 2.000 χρόνια, ενώ εμείς έχουμε 100 χρόνια που είμαστε στη Μικρά Ασία. Ο πατέρας μου πέρασε όλη την Αλμυρά έρημο μαχόμενος εναντίον των τουρκοχείρων. Δεν υπάρχει Τούρκος και Τουρκία, είναι τουρκόχειροι. Πρόκειται περί υπανθρώπων οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι. Αυτούς θα σας πω τρεις αλήθειες που δεν τις λέει το κράτος. Αλήθεια πρώτη: η Τουρκία, οι Τούρκοι είναι εξωευρωπαϊκός λαός. Αλήθεια πρώτη.
3: Ναι.
4: Είναι. Αλήθεια δεύτερη. Ήρθανε κατακτώντας ελληνικά εδάφη και υποδρώντας ελληνικούς πληθυσμούς. Ναι. Το αφισβητεί κανείς? Όχι. Αλήθεια τρίτη. Τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης. Ναι. Τα υποστηρίζετε? Όχι. Γιατί? Συνεπώς πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι με την Τουρκία θα συγκρουστούμε οπωσδήποτε στο μέλλον. Οπωσδήποτε. Όχι γιατί το θέλουμε εμείς δυστυχώς, αλλά γιατί το θέλουν οι Τούρκοι. Μόλις ξεμπλέξουν με τη Συρία, μόλις ξεμπλέξουν όπως ξεμπλέκουν και μόλις ξεμπλέξουν και με τους Κούρδους όπως ξεμπλέκουν, τότε θα ασχοληθούν με εμάς και δεν θα μας σώσει κανένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάξει, ούτε ο θόλος που παραγγέλνει στο Ισραήλ ο κύριος δεν θα μας σώσει. Τίποτε. θα μας σώσει μόνο το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και αυτόν τον ελληνικό λαό του αφαιρεί.
0: Η ώρα είναι 2:30.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: εκλέγουμε τους αρχιτέκτονες που θα κάνουν η ζημιά πολύ μικρότερη αν πέσει το σπίτι. Δεν εκλέγουμε τους γιατρούς. Γιατί δεν εκλέγουμε τους γιατρούς? Οι οποίοι ασχολούνται με τους ασθενείς. Και εκλέγουμε τους βουλευτές οι οποίοι ασχολούνται με το έθνος. Τι πρέπει να γίνει, αυτό είναι άλλο θέμα και μπορούμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, κατά το άρθρο 120 του Συντάγματος, παράγραφος 2, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων τι? Η προστασία της δημοκρατίας. Και πρέπει οι Έλληνες όλοι να έχουν αφοσίωση, είναι υποχρεωμένοι, λέει το Σύνταγμα, είναι θεμελιώδης υποχρέωση όλων των Ελλήνων να είναι δημοκράτες. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα. Σκοπός του πολιτεύματος είναι να ωφελεί την πατρίδα. Δεν είναι ισοδύναμο με την πατρίδα. 1000 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν είχαμε δημοκρατία και κάναμε κοσμοκρατορία. Επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί επιγόνων και επί διαδόχων δεν είχαμε δημοκρατία και κάναμε κοσμοκρατορίες. Δημοκρατία είχαμε ένα διάστημα 50 ετών υποτίθεται στην αρχαία Αθήνα, αλλά δεν ήταν δημοκρατία. Γιατί? Απλούστατα. Δεν εξελέγονται οι βουλευτές. Δεν γίνανε εκλογές για να βγουν βουλευτές, γινόντουσαν βουλευτές με κλήρωση. Γι' αυτό εκαλούνται και λαχόντες. Οι γυναίκες δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα καθόλου, δεν ψήφισαν. Και το σπουδαιότερο, είχαμε 400.000 δούλους. Ήταν δουλοκτητικό καθεστώς. Η δημοκρατία ήταν δουλοκτητικό. Πότε είχαμε δημοκρατία? Στη Μικραϊκή Αυτοκρατορία, στη Μινωική Αυτοκρατορία? Πότε? Μας επευλήθη μετά το 1821. Και τα τρία πρώτα κόμματα που ιδρυθήκανε δείχνουν την εξάρτησή τους από τους ξένους. Αγγλικό, ρωσικό, γαλλικό. Λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε κάποτε να λέμε την αλήθεια. Η δημοκρατία είναι πλουσία σε ψέματα και φτωχή στην αλήθεια. Ας γίνει μια συζήτηση.
1: Και κυνηγάει όποιον λέει την αλήθεια.
0: Τι είπατε?
1: Και τον κυνηγάει αυτόν που λέει την αλήθεια.
0: Αυτό βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για την άλωση της πόλεως. Είχαμε μια κοσμοκρατορία και δεν την τιμά κανείς. Έχω στείλει μια επιστολή στον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Έχουμε τους Έλληνες κοσμοκράτορες και δεν τους θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι τους Έλληνες κοσμοκράτορες. Έστειλα μια επιστολή στην κυρία Μενδώνη. Κανείς δεν μου απαντά. Και δεν τιμούν τους Έλληνες κοσμοκράτορες. Τώρα ακούστε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Στην Ευρώπη υπάρχουν οι φίλοι μας, οι θαυμαστές του ελληνισμού. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι καθηγητές μέσης και ανωτά της εκπαιδεύσεως στα πανεπιστήμια τα ευρωπαϊκά, οι λεγόμενοι ελληνιστές. Είναι 12.500 οι φυσικοί μας προσευτές. Ξέρουν την Ελλάδα. Ο Κύπρο γράφει, ο Εγγλέζος, το θαύμα που είδε η Ελλάς. Ο Μπίρτ γράφει η κοσμοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Ζακλίν Ντερομιγή γράφει για την ελληνική γλώσσα. Οι εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Λειψίας. Όλοι οι αρχαίοι είναι συγγραφείς. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Χάρβαρντ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Μπιντέ Γαλλίας. Οξφόρντ της Αγγλίας. Σήμερα οι καλύτερες εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων αρχαίων, ξέρετε ποιες είναι? Οι Γιουνάν Κλασικλερί, οι τουρκικές. Γιατί ο Τούρκος θέλει να μάθει το παιδί του. Θέλει να μάθει το παιδί του, να μορφωθεί. Να διαβάσει Αριστοτέλη. Να διαβάσει Πλάτωνα. Να μάθει τι ήταν η κλινική φιλοσοφία που εμείς τη βρήκαμε. Αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα στα σχολεία ένα μάθημα ελληνογνωσίας και πατριδογνωσίας. Για να δείξουμε την κυριαρχία, την παγκόσμιο, πρέπει να βγάλουμε ένα χάρτη του κόσμου από την Ινδία και θα φτάσω και στην Αμερική, μέχρι στην Αμερική, όλες οι πόλεις που, τι ονόματα είχαν στην αρχαιότητα, για να δούμε πώς ήταν οι ελληνικές πόλεις. Και έρχεται ο ακαδημαϊκός μάγειρο Γερμανός να πει ότι είχαν 1500 πόλεις οι Έλληνες γύρω στη Μεσόγειο. Η Μελίτη είναι η Μάλτα, η Κύρνος είναι η Κορσική, η Σαρδό είναι η Σαρδινία, με πόλεις ελληνικές. Στην Κορσική το Εάκιο. Εκεί το 1769, 15 Αυγούστου ανήμερα της Παναγίας, γεννήθηκε ένας Έλληνας, ο οποίος δεν ήξερε καν γαλλικά. Και δεν μιλάγανε και γαλλικά εκεί. τι ήτανε, ο Ναπολέων, Έλληνας. Και μιλάγανε ελληνικά. Ποια τα λέει, η Δούξα Μαντάμ τα Μπραντές, τα απομνήματά της, το τρίτο μου έργο για τη Γαλλική Επανάσταση. Άρχισε να μαθαίνει γαλλικά ο Μέγας Ναπολέων σε ηλικία 12 ετών. Αυτούς τους μεγάλους Έλληνες, οι οποίοι κυριαρχούσαν στον κόσμο, δεν μας τους δείχνουν ποτέ. Να μας πούνε ποιος είναι ο Βασίλης Μήτρου, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής. Και ο κεντρικός δρόμος του Μπουένος Άιρες λέγεται Βασίλη Μήτρε. Ποιος ίδρυσε το ΣΥΑΜ, πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ, βασιλεύς του ΣΥΑΜ. Ποιος, ο Έλλην Κωνσταντίνος Γεράκης από την Κεφαλονιά. Υπάρχει λοιπόν μια σωρία Ελλήνων, όχι. Ούτε την αρχαία γεωγραφία να μάθουμε, να δούμε πρωτεύουσα του Αμάν, η Φιλαδέλφια, πρωτεύουσα της Ιορδανίας του Αμάν, είναι η αρχαία Φιλαδέλφια, η πρωτεύουσα της Συρίας, η Δαμασκός, ο Δάμας, η σκηνή του Δάμας που ήταν εκεί. Λοιπόν, εγώ έχω γυρίσει όλη τη Βόρειο Αφρική και όλες οι πόλεις είναι ελληνικές και έχουν αλλάξει απλώς τα ονόματα και οι Τούρκοι έχουν αλλάξει τα ονόματα και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κάποτε είχατε κάποιο κύριο Σέρβα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και είπε ήρθα στην Ισταμπούλ, δεν τρέπεται. Να μην για λόγους θέλω εγώ.
1: Δεν τρέπονται και ο Μπουτάρης ο άλλος που είχαμε ήθελε να ονομάσει εδώ τους δρόμους Κεμάλ.
0: Λοιπόν, τι να σας πω, αυτή τη στιγμή διερχόμεθα μία παρακμή άνευ προηγουμένως, η οποία παρακμή είναι παντού. Και μας πονάει το οικονομικό. Γιατί είναι primum vivere deinde philosophari. Πότε θα ζήσουμε. Πέστε μου, έχουμε οικονομία σήμερα ελληνική. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ελληνική οικονομία. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να μιλάμε. Γιατί δώσαμε 400 και πλέον δις. Διότι έχουμε υποθηκεύσει την κρατική περιουσία για τα επόμενα 100 χρόνια. Από πού, ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Και το χειρότερο όλων που πήγαν αυτά τα λεφτά. Δεν μας λέει, δεν τα φάγαμε εμείς, τα λεφτά δεν εξαερώθησαν, σε κάποιες σκέπες πήγανε. Πού πήγανε, για δεν μας λένε. Και ποιος θα τα ξεπληρώσει αυτά. Ποια οικονομία μιλάνε. Μιλάνε για οικονομία, για δείκτες. Τι αστεία πράγματα. Πηγαίνετε στη Σταδίου, που είναι ο κεντρικότερος και ο εμπορικότερος δρόμος των Αθηνών, σχεδόν όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, μόνιμα κλειστά. Για να σας πω και κάτι άλλο απλό. Είμαστε κράτος εμείς που πουλήσαμε τους σιδηροδρόμους, κράτος που πουλάμε τα λιμάνια, κράτος που πουλήσαμε τα αεροδρόμια, κράτος που διαλύσαμε τον εθνικό μεταφορέα, κράτος, μόνο η Ουγκάντα και η Μπασουτολάνδη δεν έχουν εθνικό μεταφορέα. Είχαμε την Ολυμπιακή που ήταν χρυσολυχείο και τελικά την διαλύσαμε.
1: Ο Χατζηδάκης τα διέλυσε όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία τα διέλυσε όλα αυτά. Αλλά ξέρετε, μιας και αναφέρατε τη Θεσσαλονίκη και μιλούσαμε και για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, υπήρξε και η πολιορκία της Θεσσαλονίκης και βλέπω τώρα ότι ξεπουλάνε τη Μακεδονία ολοκληρωτικά γιατί λέει αναγνωρίστηκε η μακεδονική γλώσσα για τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς.
0: Κοιτάξτε, είναι οι προδοσίες που γίνονται. Εγώ επειδή σκέπτομαι μεγαλοφόρος, ας με λένε ακραίο, δεν με ενδιαφέρει, και το ακραίος δεν είναι κακό, δεν ξέρουν και ελληνικά. Το ακραίος είναι ένας προσδιορισμός επιθετικός που εξαρτάται τι προσδιορίζει. Λέμε υγρό, τι υγρό, είναι κακό ή καλό. Άμα είναι πιτριόλ είναι κακό, άμα είναι μέλι είναι καλό. Λοιπόν, και λέμε χέρι άκρας υγείας, είναι κακό, όχι φυσικά, γιατί προσδιορίζει την υγεία. Λοιπόν, εγώ επειδή σκέφτομαι μεγαλοφόρο, σας λέω, όσοι υπογράψανε την συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να πνιγούν στις πρέσπες. Τελείωσε. Για μένα. Και σας λέω και κάτι άλλο. Χειρότεροι από αυτούς που υπογράψανε είναι αυτοί οι οποίοι δεν την καταργούν. Διότι αυτοί λέγονται αμέσως έχουμε υπογράψει μια συνθήκη. Σαν κράτος δεσμευόμεθα. Μάλιστα. Τι λέτε Μακεδονία. Δεν λέτε Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, τελείωσε. Πάει. Καταργείται η συνθήκη.
1: Ναι.
0: Και ο Τσίπρας, εάν μπορούσα να το δω, θα του έλεγα για ποιο λόγο πρέπει να εκτελεστεί. Για τον εξής λόγο. Διότι τι έκανε ο Τσίπρας. Δημιούργησε στους γυφτοσκοπιανούς κράτος, Μακεδονία, και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Αυτή είναι η διαφορά. Και το όνομα της Μακεδονίας με ποιο δικαίωμα το έδωσε. Δικό του ήτανε.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του έλεγε ο Μωάμεθ. Πάρε τους δικούς σου, πάρε τους φίλους σου, πάρε τους αξιωματούχους σου, πάρε την περιουσία σου. Και ό,τι θες, πήγαινε όπου θες. Ζήσε ελεύθερος. Δεν στην παραδείγματι, μπορεί δεν είναι δική μου. Και κανείς που μένει εδώ δεν μπορεί να σου παραδώσει. Και εμείς παραδώσαμε το όνομα Μακεδονία. Μίλαγα κάποτε με τον προσευχή της Αμερικής και μου λέει, κύριε Πλεύρη, τα έχετε πολύ υπερβάλλει με το θέμα της Μακεδονίας. Που λέω, θα σας ρωτήσω το εξής. Εάν εγώ βγάλω αύριο ένα ποτό και το πω Coca-Cola, θα ασχοληθείτε ναι ή όχι? Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή προστατεύετε την Coca-Cola, την ονομασία, και εγώ δεν προστατεύσω τη Μακεδονία, που δίνω ιστορία, γλώσσα, πολιτισμό, εθνότητα? Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή ο παλιό Ιουγκοσλάβος εκεί, ο Τίτο, αλλιώς λέγεται, γιος συμπρός, θα μην τα λέμε τώρα, να παραξηγηθούμε. Λοιπόν, και έβαλε τη Μακεδονία, έχω μπροστά μου έχω τώρα, που λέει το ριζοσπάστης, να προστατεύσουμε το μακεδονικό λαό από την ελληνική κυριαρχία. Εξωφρενικά πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι στη Βουλή και περιμένετε να ασχοληθούν με την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα ασχοληθούνται, κύριε? Εδώ...
1: κοροϊδεύουνε τον κόσμο.
0: Ευτυχώς θα φύγω από τη ζωή και θα δω το τέλος. Εσείς είστε νέος, θα ζήσετε την παρακμή η οποία θα οδηγήσει σε ένα εφιαλτικό τέλος. Το κράτος μας θα φτάσει μέχρι την Λαμία και το υπόλοιπο θα είναι υποκατοχή. Θα είναι, πάτε στην πλατεία Αμερικής, δεν θα δείτε λευκό. Πήγαινε στην Κυψέλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η ελληνική φυλή, έχει διαλυθεί. Και διαλύεται γιατί εξαιτίας της υπογεννητικότητας δεν κάνουμε τίποτε. Ο Παπαδόπουλος, εάν δεν ήταν ο Δημοκράτης, θα είχε τελειώσει τα πάντα. Είχε ετοιμάσει ένα νόμο, το ξέρω γιατί μετήχα στη σύνταξη, με τον οποίο σου δίνε 1.000.000 δραχμές δάνειο άτοκο να παντρευτείς. 1.000.000 δραχμές να παντρευτείς. Εάν κάνεις ένα παιδί, το δάνειο το μείωνε 25%. Δεύτερο παιδί το μείωνε 50%. Τρίτο παιδί, στο τέταρτο παιδί το δάνειο ήταν δωρεάν. Γιατί, τώρα για τη Βόρειο Ελλάδα. Εφήμωσε τον εσωτερικό επιχεισμό. Παιδιά από την Κρήτη, από τον Πελοπόννησο, κάπαινε. Να σας πω για το Αιγαίο, τη γαλάζια πατρίδα μας. Ο νόμος αυτός για το Αιγαίο, ο τίτλος ήταν περί εθνικών προτεραιοτήτων. Αυτός ήταν ο τίτλος. Νόμος εθνικών προτεραιοτήτων. Ήταν το πρώτο η Μακεδονία και το δεύτερο το Αιγαίο. Για τη Μακεδονία πολλά και διάφορα θα σας τα πω άλλη φορά. Ωραία. Για το Αιγαίο να σας πω τι έλεγε μόνο ο νόμος. Δύο άρθρα. Πρώτον, όλη η κρατική περιουσία, η εκκλησιαστική περιουσία και η δημοτική περιουσία χαρίζεται σε ιδιώτες. 4 στρέμματα να πας να χτίσεις. Για να χτίσεις δεν έχεις πόθεν έσχες, δεν πληρώνεις κανένα φόρο, δεν πληρώνεις ΙΚΑ, δεν πληρώνεις άδεια, τίποτε. Και επιδοτήσαι. Επίσης, εάν πάρεις σκάφος, δεν πληρώνεις φόρο, δεν υπάρχει πόθεν έσχες και επιδοτήσει. Στο πετρέλαιο τελείως περίπου σχεδόν δωρεάν. Γιατί στα 4 εκατομμύρια της Αττικής ένα θα πάρει σκάφος στους χίλιους, έχουμε 40.000 σκάφη στο Αιγαίο. Σπίτια στο Αιγαίο και...
1: Δεν μπορεί κανένας να μας πει τίποτα μετά από εκεί και πέρα.
0: Μπράβο. Και δεν μου λέτε ποιος υπουργός εξωτερικών είπε, λέτε γαλάζια πατρίδα. Πού τη βρήκατε, από τη Μογγολία?
1: Τη διδάσκουν και στα σχολεία τους και δεν έχει αντιδράσει κανένας από την πλευρά της Ελλάδας.
0: Τι να διδάσκουν. Ξέρετε, όλοι αυτοί είμαστε τυχεροί που είναι ο Ερντογάν στην εξουσία, γιατί ο Ερντογάν λέει λόγια και δεν κάνει πράξη στην Ελλάδα, επειδή είναι απασχολημένος με άλλα θέματα. Θα μας κάνουν μια χαψιά. Δεν μας σώζουν τίποτε. Δεν μας σώζει τίποτε. Εάν δεν ξυπνήσουμε, τώρα θα βρεθεί κάποιος δημοκράτης. Δηλαδή έχω το δικαίωμα να αποκαλέσω τη δημοκρατία προκτοδημοκρατία. Ξέρετε γιατί? Διότι το κοινοβούλιο φωταγωγήθηκε με τα χρώματα των Μπούσιδων.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ομοφυλόφιλο, ναι.
0: Διότι αυτοί ψήφισαν νόμο να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Λοιπόν, εγώ δεν παραβιάζω τη φύση, παραβιάζουν τη φύση. Πώς θα το κάνουμε? Η φύση ξέρει άντρες και φίλοι. Και τώρα με τον Ερντογάν δεν ξέρουν τι να κάνουν. Με τον Ερντογάν, με συγχωρείτε, με τον Τραμπ δεν ξέρουν τι να κάνουν. Με τον Ερντογάν οπωσδήποτε δεν ξέρουν τι να κάνουν, αλλά και με τον Τραμπ. Διότι ο Τραμπ υπάρχουν δύο φύλλα. Και διώχνει και τους τρανς από το στρατό και τα λοιπά. Τι να σας πω τώρα?
1: Να σας πω εγώ κάτι αρχικά, διότι έχουμε μπροστά μας περίπου 10 λεπτά. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει και με τη Θράκη, διότι και στη Θράκη ήδη το τουρκικό προξενείο παίρνει αποφάσεις, δίνει εντολές. Βλέπουμε την τουρκική μαφία να πυροβολάει στη Θεσσαλονίκη την ΕΙΠ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Έχει έρθει η ΜΙΤ και κάνει κομμάτι.
0: Αυτά είναι συμπτώματα μιας ιτοπαθούς εξωτερικής πολιτικής και τα οποία ξεκινούν από το ότι αναγνωρίζουν, μιλάμε εμείς οι Έλληνες, προσέξτε, για τουρκική, ελληνοτουρκική φιλία. Δηλαδή έχουμε μια πολυκατοικία, έρχονται κάτι άγριοι άνθρωποι, βιάζουν, σκοτώνουν και εμάς μας υποχρεώνουν να μείνουμε στα υπόγεια και λέμε οι γείτονές μας. Η τουρκική φιλία, η ελληνοτουρκική φιλία. Ποια είναι η ελληνοτουρκική φιλία? Ο Κολοκοτώνης είπε, θέλεις να έχεις Τούρκο φίλο, κράτα ένα κομμάτι ξύλο. Λοιπόν, δεν υπάρχει, είμαστε τουρκόσποροι, έχουν γίνει εδώ, τουρκόσποροι. Λοιπόν, είπαμε.
1: Υπόδουλοι έχουν γίνει, υπόδουλοι.
0: Ας τολμήσουν να κάνουν μια συζήτηση δημοσία. Ας τολμήσουν να κάνουν μια συζήτηση δημοσία. Εδώ ο κύριος Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία κατά τρόπον όχι μόνο αντεθνικό που είναι το ύψιστον, αλλά και αντιδημοκρατικό. Κάνει κύριε ένα δημοψήφισμα. Πότε θα κάνεις δημοψήφισμα? Πότε?
1: Μα είχε κάνει ένα δημοψήφισμα το οποίο έβγαλε ναι και αυτός το μετέτρεψε σε όχι.
0: Δεν σέβονται τη δημοκρατία. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Διότι αυτός ο λαός τα ανέχεται όλα. Τα ανέχεται όλα. Και ελπίζω αυτή η γαλήνη που υπάρχει να είναι η γαλήνη πριν από τη θύελλα. Διότι άμα έρθει η θύελλα.
1: Ναι, άμα έρθει η θύελλα. Δυστυχώς είναι αυτό το διέρη και βασίλευε το οποίο καταστρέφει τον ελληνικό λαό. Και εγώ ψάχνω τη λύση για να ενωθούμε επιτέλους.
0: Φύγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά το δυσάρεστο είναι ότι όλες οι τηλεοράσεις κάθε πρωί με τα πρωινάδικα έχουμε εκπομπές συνέχεια για τη μαγειρική κουτσομπολίστικα και δεν έχουμε μια εκπομπή για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για την ελληνική γλώσσα. Τίποτε.
1: Για την παράδοση και για τις αξίες μας λοιπόν.
0: Είχα προτείνει να καλέσουμε τους Ελληνιστάς, τους Ευρωπαίους, να τους δώσει το κράτος ένα μετάλλιο. Γράφουνε βιβλία για την Ελλάδα, διδάσκουνε, μιλάνε καλά ελληνικά, αλλά τι κάνουν. Ήρθε ο καθηγητής Δικρέ, Ελβετός, με λεφτά. Αγόρασε οικόπεδα στην Ερέτρια. Βρήκε την αρχαία Ερέτρια. Πήρωσε τις ανασκαφές. Έκτισε μουσείο. Με δικά του λεφτά, του Ελβετίας. Και βάλανε τα εκθέματα μέσα. Και συνεχεία μπαζώσανε ένα τμήμα της αρχαίας πόλεως για να κάνουν ποδοσφαιρικό γήπεδο.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, μόνο αυτό. Αύριο θα έρθει, θυμηθείτε με, ότι θα έρθουν από την Ευρώπη και θα πούνε χρωστάτε αυτά τα λεφτά, φέρτε τα. Δεν έχετε καλά. Θα παίρνουμε τις εισπράξεις από την Ακρόπολη, τις εισπράξεις από τις Μυχήνες. Θυμηθείτε το.
1: Μα τα παίρνουν ήδη σε ιδιωτικά χέρια έχουν περάσει όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι. Τα δώσανε κύριε Πλεύρη, τα δώσανε.
0: Πάτε στο αεροδρόμιο και λένε σε τι αεροδρόμιο, ποια πόλη είναι, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, δεν έχει ένα στοιχείο ελληνικό. Το αεροδρόμιο δεν έχει ένα στοιχείο ελληνικό. Ναι. Δεν έχει έναν Αδριάντα. Δεν έχει, ξέρω εγώ, τον Ίκαρο, τον Δέδαλο, κάτι. κάτι ελληνικό, όχι, τίποτε. Μας αφελληνίζουνε. Αφελληνισμός επικρατεί παντού.
1: Επειδή φοβούνται ότι άμα ο Έλληνας ξυπνήσει και διεκδικήσει ό,τι του ανήκει, τα κλεμμένα που έχουν πάρει οι Οθωμανοί, τον πολιτισμό του που έχουν πλέον υιοθετήσει οι Ευρωπαίοι.
0: Που λέτε τα κλεμμένα, έχουν πάρει αυτός ο κλέφτης, ο Έλτσιν, πήρε τα γλυπτά του Παρθενώνος, το λένε μάρμαρα. Μάρμαρα δεν είναι μάρμαρα, είναι γλυπτά του Παρθενώνος. Και έχω κάνει μία μήνυση στο μουσείο, γιατί σας λέω ως δικηγόρος, ως νομικός δηλαδή, και δεν προχωρεί η μήνυση. Έχω κάνει μήνυση για κλεπταποδοχή. Θεμελιωμένη ιστορικά και νομικά. Άρα δεν μου δίνουν σημασία. Έχουν βρει για μένα να με αντιμετωπίσουν μια πινακίδα. Α, είναι φασίστας. Α, είναι χουντικός. Δεν είμαι χουντικός. Είμαι χουντικότατος. Και έχω μια αλληλογραφία με την κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία δεν μου απαντά. Της έχω στείλει 3 εξωδικά, 4 τώρα θα τη στείλω εξωδικά. Δεν μου απαντά και της υπογράφω. Μετατιμίζει, ατελώ εν αναμονή της επομένης χούντας.
1: Ωραία. Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Είστε μία φωνή. Μία φωνή εθνική. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Άκουσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Βλέπω λίγο και τα μηνυματάκια σας. Γρηγόρη λέει, ξέρεις την παρατήρησα, ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το φτιάξανε, λέει, κάπου στο 1998 ή το μετονομάσανε. Άρα, λέει, οι νουδούλες το δώσανε μαζί με τον Τσίπρα. Γιατί αν το είχαν ξεπουλήσει από παλιά που λένε. Γιατί λέει να κάνουν μετανομασία στο Υπουργείο. Μα δεν καταλαβαίνετε κάτι, όλα αυτά τα σχέδια προχωράνε σταδιακά. Όταν λέω σταδιακά, εννοώ το ότι δεν έρχεται αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη. Σήμερα θα έρθει μία τροπολογία, μία ρύθμιση, μία συμφωνία. Αύριο μεθαύριο, βήμα-βήμα. Θα έρθει μία άλλη τροπολογία, ένα άλλο νομοσχέδιο, μία άλλη ρύθμιση, μία άλλη ανακοίνωση, μία άλλη δήλωση. Ξανά, λίγο-λίγο. Επεκτείνονται. Σήμερα έχουν το τουρκικό προξενείο, εκεί πέρα έχουν το κόμμα Κίεβ. Μπήκανε το 2023 4 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι. Αύριο μεθαύριο θα γίνουν 6. Σε 8-10 χρόνια θα γίνουν 10. Μετά θα έχουν μεγάλο ποσοστό. Θα ήδη μιλάνε για τουρκικές μειονότητες. Μετά θα λένε μας ανήκει Θράκη. Έτσι κυλάει το πράγμα. Βήμα-βήμα. Αυτοί προχωράνε. Και οι δικοί μας κάνουν πίσω βήματα αντί για να προχωράνε κι αυτοί. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά. Δεν μπορεί κανένας να παίζει με την εθνική κυριαρχία. Δεν μπορεί κανένας να αποδέχεται τις προδοσίες τους. Να πίστευτο αυτό που ζούμε. Είμαστε θεατές. Προσπαθούμε, αντιδράμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε το οτιδήποτε. Ακόμα και το όνομα, ακόμα και την ιστορία, ακόμα και τα εδάφια, ακόμα και την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια που δικαιούμαστε. Όλα αυτά. Και έχουμε μπλέξει με καταχρεωμένους πολιτικούς. Αυτό είναι. Καταχρεωμένη πολιτική. Και ένας καταχρεωμένος λογοδοτεί. Έναν καταχρεωμένο τον χειραγωγούν. Εγώ έχω την απόδειξη ότι χειραγωγούν κάποιοι συγκεκριμένοι τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ αλλιώς. Και άμα δεν τον χειραγωγούνε, σίγουρα κάτι έχει συμβεί και έχει αλλάξει άποψη. Γιατί το λέω αυτό. Το αιτιολογώ. Ας μου κάνει μήνυση το αιτιολογώ. Σήμερα άλλαξε άποψη τόσο γρήγορα. Σήμερα το βλέπουμε, είναι φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Και παλαιότερα, ακούστε τι έλεγε. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα, ακούστε τι έλεγε.
3: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. και νομίζω πίσω από εμάς αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στην λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στην λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Εσύ είναι οι Ισραηλινοί και νομίζω πίσω από εμάς αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στην λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι οι Παλαιστίνοι και σε ποια θέση είναι οι Ισραηλινοί. Και νομίζω πίσω από εμάς αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στην λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό.
1: Ξανά! Μια τελευταία φορά! Ακούστε τι λέει ο σημερινός φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Ακούστε τι έλεγε παλαιότερα. Για να καταλάβετε αν αλλάζουνε με συγκεκριμένο τρόπο άποψη ή δεν αλλάζουνε. Τι έχει συμβεί και άλλαξε ο Άδωνης Γεωργιάδης άποψη με αυτόν τον τρόπο? Αναρωτηθείτε.
3: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι οι Παλαιστίνοι και σε ποια θέση είναι οι Ισραηλινοί. Και νομίζω πίσω από εμάς αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στην λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής.
1: Για να μην κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και θυμηθούμε τι είχαν τάξει οι Πέρσες στον Εφιάλτη που κολυμπούσε στο χρυσάφι μετά. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο για να τελειώνουμε. Για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες. Για να τελειώνουμε με όλους αυτούς οι οποίοι καθημερινά μας λένε ψέματα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Σιμπίχα, στον οποίο εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας, το CNN Turk, αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία

0: προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση, περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει ανοιχτό, διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμού. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και η αμυντική εργολάβη δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Η μυστηριώδης

0: Πέρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
1: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σωπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

0: καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους εξαιρετικούς ακροατές μας.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, ναι. Μια μαύρη μέρα σήμερα, μια πραγματικά μέρα την οποία θα έπρεπε σε όλα τα σχολεία να τη διδάσκουνε, παντού να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες και οι νέες γενιές το τι ακριβώς έχουν κάνει οι γείτονες και με ποιον τρόπο κλέψανε από τους Έλληνες τον πολιτισμό, το εμπόριο, το φως και την πίστη.
1: Κοίταξε Γρηγόρη, γεγονός στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού και όχι μόνο, η άλωση της πόλης αποτελεί ένα μελανό σημείο, ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο αναδρομής στην ίδια την ιδιοσυστασία και την λειτουργία του ελληνισμού, στην ίδια την ιστορία μας. Και η άλωση της πόλης, η οποία υπήρξε ένα μέγα ιστορικό γεγονός για την εποχή εκείνη, συγκλώνησε τον κόσμο, διότι η Κωνσταντινούπολη ήταν, παρόλη την κάπως παρακμή της μετά την άλωση την πρώτη από τους Σταυροφόρους το 1204, ήταν μια πόλη η οποία βέβαια είχε προβλήματα, είχε συρρυκνωθεί κάπως και τα λοιπά, σαν αυτοκράτορα η πόλη παρέμεινε η ίδια, είχε λίγο πληθυσμό, είχε πέσει και η μαύρος θάνατος, η βουβονική πανόλη και είχε αποδεκατήσει νωρίτερα τον πληθυσμό, παρέμενε η σπουδαιότερη ίσως πόλη του κόσμου. Μπροστά της το Λονδίνο και το Παρίσι ήταν χωριά, έτσι. Η Κωνσταντινούπολη σε εποχές δόξας πλησίαζε τις 700-800.000 κατοίκους. Την εποχή που, σε επαναλαμβάνω, το Παρίσι και το Λονδίνο, γιατί μιλάμε για μεγάλες πρωτεύουσες σήμερα, ήταν το πολύ 20-25.000 κατοίκοι. Και αν, έτσι, δεν συγκρινόταν με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ένα γεγονός το οποίο δεν ήρθε από μόνο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Που οι Σελτζούκοι Τουρκομάνοι μπαίνουν στη Μικρά Ασία ήδη από τον 11ο αιώνα. Δεν μπορούν οι Βυζαντινοί να τους σταματήσουν. Προωθούνται, φτιάχνουν το Σελτζουκικό κράτος, έτσι στην καρδιά της Μικρασίας, Ικόνιο και τα λοιπά, Ικόνια και αυτά, και στη συνέχεια αρχίζουν να επεκτείνονται προς το Αιγαίο. Είναι περίοδος από τον 10ο, κύριος 12ο, 13ο, 12ο αιώνα, 11ο, 12ο αιώνα, όπου η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αρχίζει να μην μπορεί να τα φέρει βόλτα. Παρακμάζει οικονομικά, εμπορικά, οι Βενετοί, οι Γενουάτες παίρνουν το εμπόριό τους. Όταν μια χώρα, μια αυτοκρατορία δεν μπορεί να λειτουργήσει ίδια οικονομικά και μπορείς να κάνεις και αναγωγές στο παρόν, έτσι, που είναι πάρα πολλά παραδείγματα σήμερα, έτσι, δεν μπορεί να σταθεί. Αρχίζει και καταστρέφεται εκ των έσω. Εν πάση περιπτώσει, αποτελεί τώρα ένα ιστορικό παράλογο πώς μια φράξια, μια φυλή τουρκομανική συγγενής προς τους Σελτζούκους, οι Οθωμανοί, πώς από την περιοχή του Ντόμανετς, βορειοδυτικά της Μικρασίας, είναι κοντά, ας πούμε, στη Μπρούσα, λίγο πιο πάνω είναι το Ντόμανετς, 800 οικογένειες τον 11ο προς 12ο αιώνα καταφέρνουν μέσα σε 150 χρόνια να κάνουν αυτή την αυτοκρατορία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, πώς καταφέρνουν κάτω από συγκυρίες, ικανότητες, εμπνευσμένους σουλτάνους. Το θέμα το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ας πούμε το κακό εντός εισαγωγικών, πως οι Σελτζούκοι, οι Τούρκοι, οι Τουρκομάνοι είναι τουρκομανικές φυλές, ουραλοαλταϊκές φυλές, έτσι. Περνώντας από την περιοχή της Κεντρικής Ασίας δυτικά, περνάνε από το Ιράν και τα αραβικά κράτη και γίνονται μουσουλμανικές. Δηλαδή γίνεται κάποια προσπάθεια, να πάω λίγο πιο πίσω, τον 11ο αιώνα, τον 12ο αιώνα, οι Σελτζούκοι να εκχριστιανιστούν. Και υπάρχουν και αναφορές Σελτζούκων, δηλαδή απογόνων των Σελτζούκων Τουρκομάνοι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Ας πούμε Καραμαλίδες είναι χριστιανισμένοι Σελτζούκοι, κατά ιστορικές πηγές και αναφορές. Οι Καραμαλίδες, που είναι κάτοικοι της περιοχής της Καραμανίας και της Κεσάρης, που είπα, στο κέντρο της Μικρασίας, στο οροπέδιο, είναι χριστιανισμένοι Σελτζούκοι. Αυτό το έκανε το Βυζάντιο και προσπαθούσε να εκχριστιανίσει διάφορους λαούς ώστε να τους ελέγχει πολιτιστικά και να μην είναι πολύ επιθετικοί απέναντί του. Και οι Βούλγαροι εκχριστιανίστηκαν, που ήταν επιθετικοί κατά καιρούς, και οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν από τους Βυζαντινούς, και αυτό υπήρξε το μεγάλο επίτευγμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Τούρκοι όμως, οι Σελτζούκοι, αυτές οι φίλες τουρκομανικές, είναι μουσουλμανικές. Πώς λοιπόν εγκαθίστανται οι Οθωμανοί, έτσι, ένας κλάδος των Σελτζούκων, και αρχίζουν να επεκτείνονται, να ενισχύονται. Και από τον τέλη του 13ου αιώνα, αρχές του 14ου αιώνα, δηλαδή 1300 και μετά, οι διάφοροι Σουλτάνοι αρχίζουν μια επιθετική, έτσι, προσπάθεια, βοηθούμενοι από άλλους λαούς και από πολλούς Βυζαντινούς, οι οποίοι, τι είχαμε πει για την διχόνοια και το διχασμό, τρώγονται μεταξύ τους. Οπότε όποια ομάδα Βυζαντινών έχει πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη και μάλλον με άλλη ομάδα η οποία δεν επικρατεί, σηκώνονται και πάνε στην αυλή του Σουλτάνου και δηλώνουν υποτελείς και συνεργάτες του. Πολλοί εξυπλανητούν οι Σουλτάνοι, παίρνουν τεχνογνωσία, μόρφωση, στοιχεία από το Βυζάντιο, από αυτούς τους Βυζαντινούς, και αρχίζουν και δημιουργούν ένα κράτος το οποίο είναι αντίπαλο και ανταγωνιστικό του Βυζαντίου. Η Κωνσταντινούπολη βέβαια και το Βυζάντιο δεν είναι πια η παλιά αυτοκρατορία, και δεν είναι η παλιά αυτοκρατορία γιατί έχει κατακτηθεί νωρίτερα η πόλη και όλος ο Βυζαντινός ελλαδικός, ας, βαλκανικός χώρος από τους δυτικούς, από τους Φράγκους, οι οποίοι χάνουν μεν την Κωνσταντινούπολη το 1262 από τους παλαιολόγους. Οι παλαιολόγοι είναι η οικογένεια φεουδαρχών της Μικρασίας, είναι δυνατή της Μικρασίας, δεν θεωρούνται καμιά σπουδαία δυναστεία. Εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο, διότι ο θρύλος, οι αγώνες, ο θάνατος του τελευταίου που είναι ηρωικός, το πάτημα της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, έχει ηρωποιήσει μέρη σωστά τον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο, αλλά ως δυναστεία δεν είναι από τις λαμπρότερες του Βυζαντίου. Και για να πούμε τα καλά καλούτσικα, σημαντική είναι ο πρώτος, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, έξυπνος άνθρωπος, και οι δύο τελευταίοι, ο Ιωάννης ο 8ος και ο αδελφός του, ο Κωνσταντίνος. Αυτή είναι η σπουδαιότερη. Είναι και άλλοι, αυτοί είναι σπουδαιότεροι. Αυτούς όμως έλεγε να αντιμετωπίσουν τους Οθωμανούς στην περίοδο της δύναμης και της ακμής τους. Να σημειώσουμε δε πως είναι η πρώτη Βυζαντινή δυναστεία, η πρώτη Βυζαντινή Έλληνες, οι οποίοι χτυπάνε την πόρτα της Δύσεως. Πότε ο ελληνικός λαός, πότε η ελληνική αριστοκρατία, πότε η ελληνική ελίτ χτύπησε για πρώτη φορά την πόρτα της Δύσης και ζήτησε βοήθεια? Από την εποχή που εμφανίζονται στο θρόνο της πόλης οι παλαιολόγοι. Ο πρώτος παλαιολόγος, ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, ο οποίος υποτίθεται απελευθέρωσε και την Κωνσταντινούπολη, στρατηγόπλος την απελευθέρωσε, αλλά αυτός έγινε αυτοκράτορας, είναι ο πρώτος που προσέγγισε τους δυτικούς, εγκατέλειψε τη Μικρασία, τη θεωρείται ότι η Μικρασία τέλος πάντων είναι τελειωμένη, και άρχισε να στρέφεται προς τα Βαλκάνια άμα μπορεί και προς τη βοήθεια στη Δύση. Είναι δε ο πρώτος ο οποίος υπέγραψε κάποια μορφή ένωσης στη Σύνοδο της Λιών το 1274. Τότε αναφέρεται πρώτη φορά από τον Πάπα η λέξη Έλληνας, και αυτό θα επαναληφθεί αρκετά χρόνια μετά, όταν ο προτελευταίος αυτοκράτορος, Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος, ο αδελφός του Κωνσταντίνου του τελευταίου, με πολυμελή αντιπροσωπεία πηγαίνει στη Δύση, στη Φεράρα και στη Φλωρεντία, και υπογράφουν μετά από τις περίφημες συνόδους με τους καρδιναλίους και τον Πάπα, Παπάς Νικόλαος είναι, υπογράφουν την Ένωση των Εκκλησιών. Εκεί υπογράψαν οι περισσότεροι. Ρωτάει ο Πάπας, υπογράψαν οι Έλληνες? Πρόσχε την, υπογράψαν οι Έλληνες? Υπογράψανε. Όλοι, όλοι. Ο Ευγενικός υπέγραψε? Όχι. Και τότε δεν υπέγραψε κανείς, είπε. Δεν υπέγραψε ο Ευγενικός, Μάρκος ο Ευγενικός, ο επίσκοπος Εφέσου, και δεν υπέγραψε και ο Πλήθων. Ο Πλήθων ο γεμιστός, θα αναφερθώ λίγο σε αυτόν κάποια στιγμή, γιατί είναι η σπουδαιότερη προσωπικότητα του νεότερου ελληνισμού. Με το γεμιστό ξεκινάει ο νεότερος ελληνισμός, και με το γενάδιο έρχεται να τελειώσει ο βυζαντινός ελληνισμός. Ο πρώτος νεοέλλην είναι ο γεμιστός, ο οποίος, προσοχή, δεν είναι φανατικός ορθόδοξος, έχει δικά του, είναι αρχαιοελληνικός, είναι άνθρωπος που θαυμάζει τον Πλάτωνα, ο οποίος βέβαια σηκώθηκε σαν μορφή στα κάστρα του Μισθρά λίγο πριν την άλωση και είπε το περίφημο «Έλληνες εσμέν το γένος, όσοι είτε πάτριος φωνή και πάτριος παιδί αμαρτυρεί, Έλληνες είμαστε», φώναξε ο Γεμισός. Αυτή η κραυγή δεν έγινε ποτέ δεκτή 100% από τους Βυζαντινούς, που ήταν Έλληνες.
0: Ναι.
1: Γιατί, διότι παρέπεμπε ξέσπου έτσι στην ειδωλολατρία. Ο Έλληνας είναι ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Απέναντί του θα υψωθεί μια άλλη φωνή ενός σημαντικού ανθρώπου, μορφωμένου, λογίου, φιλοσόφου, νομικού, κριτή της, του θρόνου, του Γεναδίου, του Σχολαρίου, ο οποίος υπέγραψε την Ένωση, αλλά στη συνέχεια υπήρχε και μαθητής του Ευγενικού, πήρε πίσω την υπογραφή και ήταν ο βασικός αρχηγός των ανθενωτικών και κυρίως κριτής του παλαιολόγου του τελευταίου κατά τη διάρκεια της άλωσης, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Ξέρεις, είναι τραγικές στιγμές οι οποίες στοιχιώνουν την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό λαό, και πάνω από αυτές τις στιγμές, πάνω από αυτές 55 μέρες περίπου έτσι, περίπου που διήρκεσε η πολιορκία, ακούμπησε ιστορικά, ψυχολογικά, πνευματικά, συναισθηματικά όλος ο ελληνικός λαός, και ακουμπάει εν μέρει μέχρι τώρα. Σήμερα ας πούμε χτυπάγαν οι καμπάνες. Έτσι, από το πρωί χτυπάγαν οι καμπάνες. Την ίδια στιγμή από την εκεί πλευρά του Αιγαίου, πανηγύρια και γιορτές. Κοίταξε, εν μέρη αυτά είναι φυσιολογικά και σηματοδοτούν την φθορά που υφίστανται όλες οι αυτοκρατορίες, όλες οι δυνάμεις με το χρόνο. Υπήρχε ένας σπουδαίος Γάλλος καθηγητής των διεθνών σχέσεων, τον πρόλαβα εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, σπουδαίος, ήταν μεγάλος, και έγραψε το τελευταίο του βιβλίου «Κάθε αυτοκρατορία θα εξαφανιστεί». Και σήμερα κάνεις μια αναγωγή τι γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται σήμερα με τις μεγάλες αυτοκρατορίες. Πώς αγωνίζεται η Αμερική να κρατηθεί απέναντι σε μια άλλη αυτοκρατορία που δημιουργείται, την Κίνα. Τα βλέπουμε σήμερα. Ξέρεις, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, είναι παρούσα. Αλλάζει μόνο ρούχα, μπορεί να αλλάξει η εμφάνιση, μπορεί να αλλάξει τραγούδια. Είναι παρούσα. Στην καρδιά του άνθρωπος είναι ο ίδιος. Έτσι στην ψυχή του. Εν πάση περιπτώσει, απέναντι έχουμε εμείς τους Οθωμανούς. Για να τα πω λίγο και σύντομα, ξεκινάνε οι Οθωμανοί γύρω στις αρχές του 14ου αιώνα και αρχίζουν και καταλαμβάνουν τη μία περιοχή μετά την άλλη στα Βαλκάνια. Πριν δηλαδή πέσει η Κωνσταντινούπολη, έχουν καταλάβει σχεδόν όλη τη Βαλκανική. Δεν μπορεί κανένας να τους σταματήσει. Έτσι, το 1326 πέφτει η Προύσα. Το 1361 καταλαμβάνουν την Αδριανούπολη. Δηλαδή περνάνε απέναντι και στα και παίρνουν την Αδριανούπολη. Η Αδριανούπολη, εντυρωνάει, είναι η ιερή πόλη των Τούρκων και την κάνουν πρωτεύουσά τους. Έτσι, ωραία, πάμε παρακάτω. Το ντόμα θα μείνουν. Μετά, το 1389, καταλαμβάνουν το Κωσυφοπαίδιο. Νικάνε στο Κωσυφοπαίδιο. Τους διαλύουν. Σέρβους εκεί, Βούλγαρους, τους διαλύουν. Στη συνέχεια στην Νικόπολη το 1396. Το 1430 καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. Σε όλες αυτές τις μάχες που κάνουν οι Οθωμανοί με τους Βαλκάνιους, δεν υπάρχει Βυζαντινός στρατός. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουν στρατό οι Βυζαντινοί. Κοίταξε να δεις, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα το οποίο δεν συζητιέται. Μεγάλες δυναστείες αυτοκρατορικές, οι Ίσαυροι, είναι Άφσαροι έτσι από τη Μικρασία, Λεόν ο Τρίτος και τα λοιπά, οι Μακεδόνες, δημιουργήσανε το θεσμό στη Μικρασία του στρατιώτη αγρότη. Δηλαδή φτιάξανε μια κατάσταση, το πω έτσι πολύ γενικά, στη Μικρασία που είναι η καρδιά, όπως έλεγε η κυρία Αρβελέ και είχε δίκιο, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η καρδιά της Μικρασία, έτσι, η χριστιανική Μικρασία. Φτιάξανε τους θεσμούς των αγροτών στρατιωτών και δώσανε στον κοσμάκι κτήματα. Οπότε ο απλός αγρότης είχε ένα κομμάτι γης δικό του, σαν πατρίδα του, ήταν και στρατιώτης, αισθανόταν αφέντης κατά κάποιο τρόπο στον τόπο του, και όταν χρειαζόταν αυτός εξοπλιζόταν και βοηθούσε το Βυζαντινό στρατό. Πέρασαν όμως τα χρόνια και οι ισχυροί, οι πλούσιοι, οι φεουδάρχες, οι τσιφλικάδες, να του πω, της Μικρασίας, ήταν αχόρταγοι και τι κάνανε. Φτάσανε αυτούς τους αγρότες σε κατάσταση καταστροφής, τους πήραν τα χτήματα, τους χρεοκοπήσανε και τους κάνανε δούλους. Οπότε δεν υπήρχε το αίσθημα, που δεν ήταν τόσο εύκολο εκείνη την εποχή, του να προφυλάξω την πατρίδα. Τι είναι πατρίδα? Πατρίδα εκτός των άλλων είναι και ένας χώρος όπου κάποιος ζει, είναι αφέντης, δουλεύει, καλλιεργεί και ζει. Αυτός, η οικογένειά του, έχει τον έστω. Αυτό είναι πατρίδα. Πατρίδα δεν είναι κάτι το μεταφυσικό. Έχουμε καταλήξει ότι δεν είναι μεταφυσικό. Είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε εγώ και εσύ που συζητάμε, οι άνθρωποι που μας ακούνε, η γειτονιά, το καφενείο, οι συνήθειες. Αυτό είναι πατρίδα. Αυτό προασπίζουμε. Όταν όμως εμένα με κάνει δουλοπάρικο, δούλο, και δεν έχω τίποτα και εξαρτάμαι από τον αφέντη, τον αχόρταγο, μεγάλες αυτές οι οικογένειες των δυνατών του Βυζαντίου, εσχρές οικογένειες. Και διαλύσαν τη Μικρασία. Και μποκάραν μέσα οι Τουρκομάνοι και δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Πρέπει ξέρεις να δούμε την ιστορία κάποια στιγμή και λίγο διαφορετικά. Μιλάμε, να κάνουμε μίξω μια παρένθεση.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Μιλάμε για την Ελληνική Επανάσταση, για τους αγώνες. Βέβαια, σπουδαία σύνολο γεγονότα. Πότε όμως η Ελλάδα θα γίνεται πραγματική Ελλάδα? Όταν ο Κουμουνδούρος, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, πολύ μετά την Ελληνική Επανάσταση, δεκαετία του 70, τι κάνει? Παίρνει 4,5 εκατομμύρια στρέμματα γης και τα μοιράζει στους ακτήμονες. Τότε χιλιάδες Έλληνες που ήταν ακτήμονες και δουλοπάρικοι, δούλοι ουσιαστικά, γίνονται κάτοχοι γης και πραγματικοί πολίτες. Δεν θα ξεχάσω, ξέρεις, πριν από πάρα πολλά χρόνια, όσο που γνώρισα νέος, ένα παλιό έτσι ηλικιωμένο στον Οροπό καλλιεργητή, ο οποίος μου λέει: εμείς αγαπητέ μου ήμασταν δουλοπάρικοι στο Συγκρό. Και ο πλαστήρας κάποιος πήρε τα χτήματα, τα κρατικοποίησε και μας έδωσε γη να ζήσουμε. Αυτό είναι, δεν το σκεφτόμαστε, είναι μέγιστο στοιχείο στην ζωή ενός ανθρώπου. Τότε γίνεται πραγματικός πατριώτης. Ιδάλλως θα είναι δούλος, τι πατριώτης θα είναι, κι αλλού θα είναι. Λοιπόν, αυτά δεν περνάνε στην ιστοριογραφία, μένονται στην άκρη. Μπάς περιπτώσει.
4: Η ώρα είναι 3:30.
0: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπα, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Ο Μάρκος

0: πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο, έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
0: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
0: Αχαΐα.
1: Ηλία.
0: Ετωλοακαρνανία.
1: Και www.radiogamma.gr.
6: Το οποίο όμως ούτε οι παλαιολόγοι δεχτήκανε, ενώ ήταν Έλληνες, δεν το δεχτήκανε. Ούτε η ανατολίζουσα αυτή πλευρά, έτσι, του σχολάριου, το κόμμα αυτό των ανθενωτικών το δέχτηκε, έτσι. Δεν είχε ξεκαθορισμένη εθνική συνείδηση τότε ο σχολάριος, έτσι. Και όταν τελείωσε η άλωση, είπανε διάφοροι, πού τον ήξερε ο Μεχμέτ, ο πορφητής, πού ήξερε το Γενάρη ότι ήταν. Και ακούγοντας διάφορους Έλληνες οι οποίοι ήταν μαζί του, γιατί πάντα υπάρχουν αυτά, τον βρήκε στην Αδριανούπολη, τον φώναξε στην Κωνσταντινούπολη, τον περιποιήθηκε όσο δεν περιγράφτη και τον έκανε πατριάρχη. Δηλαδή ο πορθητής, αυτή η δύναμη φοβερή, έτσι, έκατσε και υποκλήθηκε μπροστά στο σχολάριο, το Γενάριο, τον έκανε πατριάρχη, μιλιώτη μπάση, δηλαδή εθνάρχη των χριστιανών όλων. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί δεν γνώριζαν Έλληνες και Βούλγαρους και Σέρβους. Όλοι ήταν χριστιανοί, άπιστοι. Αυτοί ήταν οι πιστοί, οι μουσουλμάνοι. Υπήρχαν και Εβραίοι και Αρμένοι που ήταν πιο λίγοι. Αρχηγό όλων αυτών, λέει ο Μεχμέτ στον Γενάριο, αρχηγός εσύ. Εσύ είσαι ο μιλιάτη όλων. Και το πατριαρχία της πόλης κυριαρχεί επί όλων των άλλων. Καταλαβαίνεις δηλαδή. γίνεται δίπλα στον Πορφητή νούμερο 2, ο Γενάριος, για να σώσει την Ορθοδοξία. Έτσι, για αυτούς, για αυτή την ομάδα, η οποία και έδρασε κατά τη διάρκεια της άλωσης και της πολιορκίας. Κοίταξε, η πολιορκία κράτησε 55 μέρες. 6 Απριλίου, αφού έχουν οργανωθεί, αφού χρόνια ετοιμάζονται κτλ., αφού νομίζω το 1451 πεθαίνει ο Μουράτ και ανεβαίνει στο θρόνο των Οσμανιδών ο Μεχμέτ, ο δεύτερος ο Πορφητής, αρχίζει η προετοιμασία για την κατάκτηση του Κωνσταντινούπολης, έτσι, για την άλλωση. Στρατός, τεχνική, καταλαμβάνουν το 52 και έχουν καταλάβει και την ακτή της, την ευρωπαϊκή, και φτιάχνουν το περίφημο κάστρο, το Ρουμελί Χισάρ, το οποίο ελέγχει τα πάντα, και αρχίζει να περισφύγει το κλειός γύρω από την πόλη. Εκτός τούτου, ο Πορφητής, επειδή έχει άθμανα μέσα, καλεί παντού κόσμο να έρθει να πολεμήσει για να καταλάβει την πόλη. Μιλάμε, θεωρείται μια περιοχή με αμύθιτους θησαυρούς. Έτσι.
7: Πάρα πολύ χρυσό.
6: Χρυσό,
7: το εμπόριο είχε αφήσει στην περιοχή.
6: Πλούτος και τα λοιπά, παρόλη την, ας πούμε, παρόλη την παρακμή.
7: Μα τα κλέψαν οι Οθωμανοί αυτά, κύριε καθηγητά.
6: Κοίταξε, αυτά, ξέρεις τι έκανε ο Σουλτάνος πολύ έξυπνα, το οποίο δεν μπορούσαν να το κάνουν οι Έλληνες ποτέ. Το ίδιο έμεσα έκανε και ο Κεμάλ όταν πλησιάζανε στη Σμύρνη. Τι είπε, παιδιά, λέει, μπείτε ορμάτε. Άμα την κατακτήσετε την Κωνσταντινούπολη, τα κινητά δικά σας όλα. Και όταν λέω κινητά, σπίτια, άνθρωποι, ζώα, ρούχα, όλα δικά σας. Εγώ θέλω την πόλη. Εγώ θέλω την περιοχή, την Κωνσταντινούπολη, θέλω δικιά μου. Ό,τι υπάρχει εκεί, άνθρωποι, να τους πουλήσετε σκλάβους, να τους φάτε, να τους βιάσετε, να τους γδίσετε.
7: Πειρατεία κανονική δηλαδή.
6: Ληστεία. Πιάτσικο. Δικό σας. Οπότε φαντάζεσαι τώρα μάζες, φτωχές και τα λοιπά, πώς το είδανε. Το ίδιο έγινε και στη Σμύρνη. Το ίδιο έγινε όταν πλησιάζανε ο στρατός και οι άτακτοι του Κεμάλ στη Σμύρνη. Και αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Τίποτα. Τώρα χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες για να στεναχωρήσω. Λοιπόν, αυτό. Από εκεί πέρα μένει ο Παλαιολόγος, έχει πάει αυτοκράτος. Ο Παλαιολόγος μάλιστα χρήστηκε αυτοκράτορας στο Μιστρά. Γι' αυτό και πολλοί δεν τον αναγνωρίσανε, διότι ο αυτοκράτορας χρήζεται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός χρήστηκε στο Μιστρά και πήγε έτοιμο στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος πάντων, και κοιτάει πώς θα, τι θα κάνει. Έχει ένα πληθυσμό 5-6.000 κατοίκων. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ασχοληθούν. Όσοι μπορούν θα ασχοληθούν. Έχει ένα στράτευμα κάπου 5.000 Ελλήνων και άλλους 2.000 στρατιώτες από διάφορους λαούς, γενουάτες, μερικούς Βενετούς, ήρθαν κάποιοι τοξότες από την Κρήτη, υπάρχουν και Τούρκοι που πολέμανε μαζί του. Έτσι, να το πούμε. Η σχέση Βυζαντινών και Τουρκομάνων είναι παλιά. Δεν είναι ήρθαν οι Τουρκομάνοι, οι Σελτζούκοι, είναι ένας κλάδος τουρκομανικός. Ήδη, όπως λέει ο Νικόλαος Άμαντος, από τον 6ο-7ο αιώνα, τουρκομανικά φύλλα πολεμάνε ως μισθοφόροι των Βυζαντινών. Οι Κούμανοι, οι Μαγιάροι, όλοι αυτοί οι λαοί, είναι οι λαοί εκεί πέρα της Κρυμαίας, είναι λαοί τουρκομανικοί, μογγολικοί, που υπηρετούν τους Βυζαντινούς με τα χαράς. Πληρώνονται βέβαια, έτσι. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έχει εθνικό στρατό. Δεν υπάρχει εθνική συνείδηση τότε άμεση. Υπάρχει αίσθηση της πατρίδας, δεν υπάρχει εθνική συνείδηση. Υπάρχει περισσότερο θρησκευτική, πολιτιστική συνείδηση. Γι' αυτό και καμιά φορά κάνουμε λάθη και λέμε, ξέρεις κάτι, προδότης ο Γεράδιος. Γιατί είπε, γιατί πολεμάτε, μην πολεμάτε, έρχονται οι Τούρκοι, άμα να έρθουν οι Τούρκοι να μας σώσουν, γιατί δάλλως θα έρθουν οι Δυτικοί και θα μας κλείσουν την εκκλησία και θα την κάνουν, όντως οι Λατίνοι δεν ανεχόντουσαν ελληνικό εκκλησιαστικό κόσμο, ενώ οι Οθωμανοί θα αφήσουν την εκκλησία μόνη να λειτουργήσει κτλ. Άλλο 15ος αιώνας, άλλο 20ος-21ος, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε, έτσι. Είναι άλλη εποχή όπου δεν υπάρχει λέξη του έθνους. Βλέπεις, μιλάνε για γένος. Λέει ο Γεμιστός, που είναι, έχει έναν εθνικισμό, τα 7 γένη. Λέει ο Βριένιος, καύχημα του γένους η Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει το γένος. Το έθνος είναι φρούτο του 18ου αιώνα, της Γαλλικής Επανάστασης και μετά. Του εθνικισμός και όλα αυτά. Και είναι μια μακριά συζήτηση πώς και τι και γιατί και πώς διαμορφώνεται, και είναι και ενδιαφέρουσα και δύσκολη, έτσι. Αλλά εκεί που, που βρισκόμαστε τώρα, βρισκόμαστε στην πολιορκία, η οποία περνάει διάφορες φάσεις. Κλείνουν από παντού οι Οθωμανοί μαζί με τους όλους, 150.000 στρατός, έτσι,
7: ναι.
6: Κάτι άλλο.
7: Περικυκλώνουν λοιπόν τα τείχη.
6: Περικυκλώνουν, φέρνουν πυροβολικό, έχουν όντως πυροβολικό, το οποίο υπάρχει σαν τεχνικό μέσο, αλλά αυτοί το τελειοποιούν. Υπάρχει αυτός ο μεγάλος, ο Ούγγρος. Άλλο ότι είναι Σάξονας, άλλο ότι είναι Βλάχος Ορβανός που είναι μηχανικός. Αυτός είναι στην υπηρεσία του Κωνσταντίνου, των Βυζαντινών. Αλλά δεν έχει λεφτά να τον πληρώσει ο Κωνσταντίνος και αναγκάζεται αυτός τα δίνει πολύ περισσότερο ο Πορφυτής και πάει με τη μεριά των Οθωμανών. Εδώ υπάρχει ένα μελανό σημείο, διότι ο Κωνσταντίνος ζητάει από πλούσιους Κωνσταντινοπολίτες και από την Εκκλησία να του δώσει χρυσάφι και δεν του δίνει. Δηλαδή, να καταλάβουμε κάτι, όσες συμφορές υπέστη ο Ελληνισμός, δεν υπέστη μόνο γιατί απέναντί του είχε μια εχθρική δύναμη, υπέστη διότι στο εσωτερικό υπάρχει διχασμός και έμεσος εμφύλιος πόλεμος. Αυτό υπάρχει έντονο εκείνη την εποχή και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Και ξεκινάει η πολιορκία με κανονιοβολισμούς. Κοίταξε, εδώ υπάρχουν πολλές θεωρίες. Τα κάστρα της Κωνσταντινούπολης, τα τείχη, δεν υπήρχε τέτοια οχύρωση στον κόσμο. Ήταν βέβαια παλιότερα, αλλά δεν πέφτανε εύκολα. Δεν πέφτανε εύκολα. Και παρόλους τους βομβαρδισμούς 55 μέρες, δεν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη. Εδώ υπάρχουν στοιχεία, ξέρεις, τα οποία δεν έχουν μελετηθεί, τα οποία με έχουν προβληματίσει εμένα προσωπικά, χωρίς να είμαι ειδικός έτσι της Βυζαντινής ιστορίας. Την εποχή εκείνη, οι μεγάλες έτσι, τα μεταθύματα στους πολέμους δεν ήταν τα σπαθιά και τα κόντια, ήταν τα τραύματα που μολυνόντουσαν και ήταν και οι ασθένειες, οι μολυσματικές που πέφτανε στα στρατόπεδα. Έτσι, 150.000 άνθρωποι να έχουν ζώσει κοντά κοντά το τείχος και να ζουν ένας πάνω στον άλλον, ήταν φυσικό όλες αυτές τις μέρες να έχουν λοιμώδεις ασθενείς. Έτσι, συνήθως τα στρατεύματα αποδεκατίζονταν από πανούκλα, από χολέρα, από τύφο, από τι υπήρχαν τότε μέσα απολυμαντικά, ελάχιστα, τίποτα. Αυτό συμβαίνει και μετά 55 μέρες δεν καταφέρουν ακόμα οι Τούρκοι να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Είναι βέβαια τραγική η κατάσταση, αγωνίζονται 7.000 άνθρωποι εναντίον ενός χάους, αλλά δεν μπορούν. Και γίνεται συγκέντρωση, παρόλο το φανατισμό των Πασάδων με τον Σουλτάνο, και καταλήγουν πολλοί από αυτούς, και εδώ είναι η θέση του Χαλίλ Τσαντιρλή περίεργη, να πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν πέφτει η Κωνσταντινούπολη, να φύγουμε και ξαναγυρίζουμε άλλη φορά. Τότε σηκώνεται και ο Χαλίλ και ο Ευρενός Μπέης, ο οποίος είπαμε είναι Έλληνας εξωμότης, έτσι, που ανήκει στα τάγματα αυτά τα γενισαρικά, και λέει μη βιάζεστε, γιατί εδώ το πράγμα είναι λίγο περίεργο και λίγο σκοτεινό, γιατί έχω συνεννόηση με τους μέσα. Αυτό, ξέρεις, δεν γράφεται συχνά στη βιβλιογραφία, και η ιστορική της άλωσης που είναι 4 Έλληνες, αλλά είναι και άλλοι Τούρκοι, Ρώσοι, Δυτικοί, Γενουάτες, Βυζαντέ και Βενετοί και άλλοι, Βαρβενιανός κώδικας κτλ., μιλάνε για κάποια διαδικασία συνεννόησης εντός και εκτός.
7: Άρα, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Διότι την πρώτη ώρα έκανα μια ανάλυση προσωπική, ναι, για όλο αυτό που συνέβη με, ναι, την Άλση Κωνσταντινούς, και κατέληξα στο ότι κάποιος άνοιξε την Κερκόπορτα.
6: Ναι, αυτή είναι και η άποψη δική μου, και λέγονται διάφορα περιφραστικά. Δεν πέφτανε εύκολα τα τείχη. Υπάρχει θεωρία, επειδή ήταν τα 200 κανόνια και βαράγαν και τα λοιπά, στο τέλος κονιορτοποίησαν τα τείχη και υπήρχε ένα αδύναμο σημείο και εκεί μπήκανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν 100%, διότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα μέρος το οποίο άνοιξε, το ξεχάσαν ανοιχτό.
7: Δεν νομίζω.
6: Το ανοίξανε. Γεγονός είναι ότι κατά διάρκεια της πολιορκίας τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός και πολλοί από τους μας εκπροσώπους μιας πνευματικής ελίτ ήταν υπέρ του να τελειώνουμε για να έρθουν οι Τούρκοι να μας βάλουν, να μας σώσουν από τους Δυτικούς.
7: Να μας σώσουν.
6: Ναι, έτσι, να μας σώσουν από τους Δυτικούς.
7: Αυτά που ακούμε και σήμερα δηλαδή.
6: Αυτά που ακούμε και σήμερα, βέβαια Εντάξει, δεν είναι η ίδια εποχή. Επαναλαμβάνω, έτσι. Ναι. Το θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι η ίδια εποχή. Αλλά υπάρχει αυτό. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η παράδοση, η οποία μόλις γίνεται η άλωση, δηλαδή μπαίνουν μέσα, ποιος σκότωσε, πού πήγε ο αυτοκράτορας. Λένε ότι χάθηκε, λένε ότι αποκεφαλίστηκε, λένε ότι σκοτώθηκε από πίσω, από ποιον. Είναι σίγουρο τον σκότωσε Τούρκος. Εδώ λέγονται διάφορα. Είχε πολλούς εχθρούς ο Κωνσταντίνος ο Παλαιός, πάρα πολλούς εχθρούς. Mm-hmm. Δεν ήταν έτσι απλό. Και υπάρχει μια μακρά παράδοση στο Βυζάντιο που ένας Βυζαντινός άρχοντας σκοτώνει τον άλλον. Έτσι, να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί θα μας πάρει το βράδυ. Όπως καταλαβαίνεις δηλαδή, η κατάσταση δεν είναι από τις καλύτερες. Τελικά μπαίνουν μέσα τα στήφη, γίνεται αυτό που έγινε, λαιλασία, σφαγή, το κάτι άλλο. Τους είχε δώσει τρεις μέρες ο πορθητής άδεια να κάνουν ό,τι θέλουν και στη συνέχεια είπε, παιδιά, τελείωσε, τώρα αναλαμβάνω εγώ. Ποιος όμως θα εκπροσωπεί τους κατακτημένους? Και μετά από διάφορες διαβουλεύσεις με ποιους, γιατί και ο Πρωθυπουργός, δεύτερη σημαντικότατη πολιτική παρουσία στην πολιορκημένη Κωνσταντινούπολη, είναι ο Νοταράς. Μεγάλη οικογένεια, ο Νοταράς, ο οποίος και αυτός είναι ανθελωτικός. Και αυτός είπε το περίφημο, προτιμητέω το φακιόλι το τουρκικό από το, την λατινική. Καλύτερα να μπει το σαρίκι παρά να έχουμε εδώ πέρα στην πόλη τους Λατίνους. Υπάρχει μεγάλο μίσος, μεγάλης μερίδας του Βυζαντινού λαού προς τους Λατίνους, το οποίο συνδαυλίζεται από την Εκκλησία και από τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Επαναλαμβάνω, μια μορφή, μια πλευρά της ελίτ της Βυζαντινής, παλαιολόγοι και άλλοι, είναι υπέρ της Δύσης. Τότε χτυπάνε την πόρτα της Δύσης, τότε ζητάει. Δεν τη χτύπησε ο Καραμαλής τη δεκαετία του 60-70. Την έχουν χτυπήσει πολύ νωρίτερα οι Έλληνες και στη συνέχεια της ιστορίας του Σμύρνη και στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και τα είχαμε πει.
7: Πάντως οι Δυτικοί δεν ήρθανε ποτέ να βοηθήσουν τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη.
6: Εδώ δεν ήρθανε. Βέβαια, υπάρχουν μέσα πηγές που αναφέρουν ότι ο προτελευταίος αυτοκράτορας, ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο 8ος, που είναι και ο αδελφός του Κωνσταντίνου, που είναι και αυτός μεγάλη προσωπικότητα, κινήθηκε προς βοήθεια στο βασιλιά της Γαλλίας, τον Κάρλο τον 7ο. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Κάρλος ο 7ος, είναι αυτός, να γυρίσουμε και στην Ιωάννα της Αντάρκα, την Ιωάννα της Λορένης, ο οποίος ουσιαστικά απελευθέρωσε τη Γαλλία στο μεγαλύτερο κομμάτι της από τους Άγγλους και τελείωσε τον εκατονταετή πόλεμο. Ο εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Άγγλων και Γάλλων ξεκινάει το 1338, έχει περάσει και τελειώνει το 1453. Είχε υποσχεθεί λοιπόν ο Γάλλος βασιλιάς στον Ιωάννη τον Παλαιολόγο ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος με τους Εγγλέζους, γιατί δεν μπορώ τώρα, λέει, γιατί ο στρατός χτυπιέται με τους Άγγλους, έγινε το κάτι άλλο, το κάτι άλλο με τη Γαλλία, τη διαλύσαν τη Γαλλία οι Εγγλέζοι τότε, να τους διώξω τους Εγγλέζους από τη Γαλλία και θα σου στείλω και Γάλλους υπότες και τον Μπουσικό να σε βοηθήσουν. Αλλά τελειώνει ο εκατονταετής πόλεμος το 1453, λίγο μετά την άλωση. Οπότε δεν ήταν δυνατή βοήθεια. Ο Πάπας Νικόλαος όντως προσπάθησε, δεν ήταν όμως σε θέση. Κάναν προσπάθειες και για τον ηγεμόνα τον Φρεντερίκο τον Τρίτο της Γερμανίας, των γερμανικών κρατών. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν και η δίσταση δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέραν τους περίμενε. Βέβαια, να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε. Τα κάστρα της πόλης δεν πέφτανε εύκολα. Και σου δίνω ένα παράδειγμα συγκριτικό. Μετά από 100 χρόνια, ξεκινάει ο Σουλεϊμάν, ο Κανουνί, έτσι ο μεγαλοπρεπής, με μια τεράστια στρατιά να περάσει τα Βαλκάνια, να περάσει την Ουγγαρία και να πολιορκήσει τη Βιέννη. Τα κάστρα της Βιέννης δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο της Κωνσταντινούπολης. Και η πολιορκία κρατούσε μήνες και τα κανόνια βαράγανε και δεν μπορούσαν να τα ρίξουν. Έτσι. Το πως τώρα ρίξανε οι λομπάρδες, οι μπομπάρδες, οι τουρκικές τα κάστρα της πόλης.
7: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, κύριε καθηγητά. Μέσα πέφτουν τα κάστρα.
6: Αυτό το λες εσύ και ο Μέγας Ναπολέων.
7: Εγώ και ο Μέγας Ναπολέων. Εμείς οι δύο.
6: Ψέματα θα πούμε. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση και τελείωσε. Αυτό το γεγονός της άλωσης στήχιωσε τον κόσμο. Παντού φύγανε μερικά καράβια, χωρίς να εντοπιστούν οι Τούρκοι να τους σταματήσουν. Μπήκανε στα καράβια που μπορούσαν και φύγανε, έτσι. Και πήγανε στην Κρήτη. Και άρχισε να διαδίδεται η είδηση της άλωσης, η οποία πάγωσε τον κόσμο. Και στη Δύση και στο Βατικανό και στη Γαλλία η άλωση δημιούργησε τρομακτικό συνέστημα. Γιατί? Γιατί εμφανιζόταν για πρώτη φορά στις πύλες της Ευρώπης ο Οθωμανικός κίνδυνος. Ο Σουλτάνος, ο οποίος πέθανε αρκετά μετά, είχε σκοπό να καταλάβει και τα

0: πολίτης Έλληνας, έχω ορισμένες έτσι προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω στο μέλλον.
1: Αμφιβολίες, δεύτερες σκέψεις.
0: Στο μέλλον τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει, γιατί βλέπεις τα πράγματα είναι ρευστά.
1: Προς το παρόν δεν το βλέπω ούτε εγώ, κύριε καθηγητά.
0: Σιγά, μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Έτσι να έρθουν εδώ Τούρκοι συμπατριώτες μας, να πάμε εμείς από εκεί, κάτι να μπερδευτεί να πούμε. Μπορεί έτσι.
1: Εγώ βλέπω να χάνουμε και τη Βόρεια Ελλάδα, να χάνουμε και τη Θράκη και το Αιγαίο, έτσι όπως το παρελθόν. Να
0: χάσουμε τη Ραφίνα και το Πικέρμι, εγώ φοβάμαι, τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς δύσκολα τα πράγματα.
0: Τέλος. Άντε, ό,τι ο Θεός βοηθός.
1: Ο Θεός βοηθός που λένε. Και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς μας και ξυπνήσει ποτέ.
0: Και έμεινε και αυτός εκεί ο καημένος. Και ελπίζει. Τέλος πάντων. Έτσι είναι τα πράγματα. Και εύχομαι να τη θυμόμαστε αυτή την ημέρα. Αλλά σαν στόχο πνευματικής ανάτασης και προβληματισμού περισσότερο. Έτσι. Να δούμε δηλαδή τι μπορούσε να γίνει και τι δεν έγινε και τι μπορεί να μας βοηθήσει, ας πούμε.
1: Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας δηλαδή.
0: Ελπίζω, ναι, σιγά σιγά. Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε.
0: Επίσης και σας ευχαριστώ. Κάθε καλό σκοστό.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Την Τρίτη, ναι. Τη Δευτέρα δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάνω εκπομπή. Τρίτη όμως θα είμαι εδώ πέρα. Υπάρχει μία περίπτωση να κάνω και κανονικά τη Δευτέρα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα. Υπάρχει περίπτωση να κάνω κανονικά. Μην αγχώνεστε. Θα δείτε τη Δευτέρα. Θα σας ενημερώσουν οι πρωινοί. Λοιπόν, τραγουδάκι και συνεχίζει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Πριν από αυτό, δελτίο ειδήσεων. Δώσ' το. Έτσι λίγο, έτσι. Το έχει μέρα σήμερα. Παραδοσιακά. Να θυμηθείτε τις ρίζες σας, γιατί ξεχάσατε ποιοι είστε και από πού προέρχεστε. Να χορεύετε γασαποσέρβικος όταν παρδαλά κατσίκια, ξέρετε. Ο πιο εύκολος χώρος. Γασαποσέρβικος σηκώνονται όλοι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρή, τι βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γεραπετρή της ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα, στον οποίον εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας στο CNN Turk αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία προς την Ανατολία από την Αγγλία και τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με φόντο πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας και επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε την υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή

0: Ξέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και οι αμυντικοί εργολάβοι δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρείου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνουν και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας.
7: Κάθε φορά.
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
8: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
9: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
7: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
12: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
7: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
12: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει ανοιχτό, διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμού. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και η αμυντική εργολάβη δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρείου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνοντας και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Ο Μάρκος

0: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος.

0: Ήλιος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
13: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
12: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
14: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
12: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
15: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
16: Λήθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σάντα.
17: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
18: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
19: Ράδιο Γάμα
20: 94 FM.
19: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
21: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γεραπετρίτη ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτη συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Σιμπίχα, στον οποίον εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας στο CNN Turk αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών

0: διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμού. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και η αμυντική εργολάβη δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνουν και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστος σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η Κατσαρόλα της Τούλας.

0: Ρίγα Φέριο 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
6: Για

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Κάθε φορά.
6: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις τη μνήμη.
9: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
10: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
11: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
10: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
12: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
10: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

you with me.

0: radiogama.gr. Σταθμό στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Σιμπίχα, στον οποίο εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας στο CNN Turk αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία προς την Ανατολία από την Αγγλία και τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με φόντο πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας και επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση, περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει ανοιχτό, διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμού. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και η αμυντική εργολάβη δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις τεράστιες απώλειες σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα. Το γεγονός εντείνει τις ανησυχίες για την επιχειρηματική ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση. Με 55 ράντζα στους διαδρόμους του τμήματος επειγόντων περιστατικών ολοκληρώθηκε η προχθεσινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρείου. Γεγονός που σημειώνεται για άλλη μια φορά λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Πρόσθετη επιβάρυνση οι συνεχείς διακομιδές ασθενών από νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνοντας και του Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνοντας και

0: Ραμποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Μάρκος

0: Πρόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου. Αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει.

0: Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτη και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο ταμείο του θεάτρου.
7: Μην αφήσεις την μία.
9: Κάθε φορά.
10: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά.
10: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
9: Θέλω να μου γελάσεις.
10: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
11: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμαν.
12: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
13: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
12: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
14: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
12: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
0: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκεται και επίσημα το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εξέλιξη δρομολογεί άμεσες διπλωματικές κινήσεις, με την ελληνική κυβέρνηση να προαναγγέλει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο. Το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Γεραπετρίτη ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτη συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Σιμπίχα, στον οποίο εξέφρασε τη σφοδρή διαμαρτυρία της Αθήνας διαζώσης. Στον Άριο Πάγο προσήλθε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Μαζί του εμφανίστηκε και η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπερνιώτη, που έχει συνταξιοδοτηθεί, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η παρουσία της κυρίας Λεπερνιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική. Με ένα κρεσέντο αναθεωρητισμού, η ναυαρχίδα της ερντογανικής προπαγάνδας στο CNN Turk αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Ένα 24ωρο μετά τις προκλήσεις του Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ, το τουρκικό δίκτυο έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τη Μεγίστη ως παρενοχλήσεις χώρου και παρενοχλήσεις πεδίου κατά των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η ρητορική του σταθμού αναφορικά με το Καστελόριζο, το οποίο αναφέρουν αποκλειστικά με την τουρκική του ονομασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι αναλυτές έθεσαν ευθέως υπό αμφισβήτηση την επίδραση του νησιού στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ισχυριζόμενοι προκλητικά ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο μετέτρεψε το νησί Μέις, τη Μεγίστη δηλαδή, σε πλεονέκτημα προκειμένου να εγκλωβίσει την Τουρκία και να ανοίξει χώρο για την ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο με τη στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με την αναβίωση ιστορικών συνδρόμων και προσβολών κατά της Ελλάδας, περιγράφοντας τη χώρα μας ως μαριονέτα, μια δύναμη που σχεδόν σπρώχτηκε από την Ανατολία προς την Ανατολία από την Αγγλία και τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με φόντο πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας και επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση, περιπλέκοντας την κατάσταση. Η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης παραμένει ανοιχτό, διαψεύδοντας το δίκτυο Άξιος που μιλούσε για συμφωνία σταθμό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν αρχίσει και πάλι οι εχθροπραξίες με εκτοξεύσεις πυράβλων από το νότιο Ιράν προς τα στενά του Ορμούζ. Πληροφορίες μιλούσαν για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σοκ έχει προκαλέσει έκθεση που αναφέρει ότι άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν και θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά εργοστάσια και Associated Press και με βάση την έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που υπογράφει την ανάλυση, τα αμερικανικά στρατιωτικά

0: Νοσοκομεία της Έτωλο Ακαρνανίας, Ηλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς Ιθάκης, Αιγίου κτλ. Τα ράντζα παραμένουν στους διαδρόμους με το ένα ρεκόρ να σπάει το άλλο, επιδεινώνοντας και τις υγειονομικές συνθήκες. Έτσι, στα 40 ράντζα που έμειναν στους διαδρόμους του τμήματος επειγόντων, προσθέθηκαν άλλα 15 με ασθενείς από τη δεύτερη παθολογική, προκειμένου να γίνουν αλλαγές κουφωμάτων στους χώρους της κλινικής. Ήταν μια μικρή, επική εικόνα του αναβαθμισμένου ΕΣΥ.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και ηλιόλουστος σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους με ταυλιτούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντες Λέων, τελεία τζιά.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. στον πολιτισμό. Ελευθερία Στεριοπούλου.
14: Ράδιο Γάμα 93.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
6: Λέιθι versus θύμηση, δοκιμή Πόε. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
7: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
8: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
7: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
9: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
7: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, Άνοιξε.
0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
13: Είναι ο Γιάννης Μαφές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
5: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
6: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
5: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
7: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
5: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
9: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη ατμόσφαιρα, συνέστημα και μουσικές ιστορίες.

Φίλες και φίλοι, καλά μου νύχτο περπατητάκια, καλησπέρα σας. Τελευταία Παρασκευή του Μάη, 29 έχει ο μήνας σήμερα, 6 λεπτά μετά από τις 10 και ήρθε η ώρα για να νύχτο περπατήσουμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Θα είμαστε κοντά σας

29 Μαΐου σήμερα και είναι η τελευταία εκπομπή για την σεζόν. Θα τα ξαναπούμε πάλι τον Σεπτέμβρη, πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι γεροί. Να καλησπερίσω τον Βάιο Μπαλαντίνα στην Αργυρούπολη και τον Βασίλη Χατζή στην Εύβοια. Καλησπέρα, Πρόεδρε.

να καλησπερίσω την Ελένη στην πόλη της Πάτρας, στην Δέσποινα, στου Ζωγράφου και τον Άγγελο Σμυρίλιο που μου γράφει από την Δράμα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στη Δράμα. Ο πρόεδρος τι μου γράφει? Ο πρόεδρος είναι ο Βασίλης Χατζής στην Εύβοια, στην όμορφη από Αλιβέρη.

αγάπη μου στα Γιάννενα, στον Γιώργο Τζουμάκα, που είναι και αυτός στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά απόψε. Το επόμενο τραγούδι είναι με την Ιουλία Καλυμάνη. Τίποτα τυχαίο. Το χαρίζει ο πρόεδρος στην Εύβοια, ο Βασίλης Χατζής στην όμορφη στο Αλιβέρι.

0: τίποτα τυχαίο, νυχτοπερπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο για να ακούσετε και εσείς το δικό σας αγαπημένο. Δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα τώρα, κάντε το τώρα στο 6932 436 690. Το λέω μία ακόμα φορά για σένα που δεν πρόλαβες να το σημειώσεις, 6932 436 690. Στέλνεις το μήνυμά σου και ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι. Τόσο απλά.
1: Δεν θα είσαι καλά, μάλλον κάτι κακό ονειρεύτηκες να γυρίσεις που.
0: Η Βαλεντίνα στο Άργος.
1: Να πεθαίνω εγώ.
0: Νίκο Μακρόπουλο θέλει να ακούσει να γυρίσεις που.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
4: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
5: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
6: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
5: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
7: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
5: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αστυνομία, ένα τραγούδι που επέλεξε ο Χάρης στην Αργολίδα. Και από την Αργολίδα, καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, αγαπημένα μου νύχτο περπατητάκια, να

Στην Αργυρούπολη λοιπόν βρίσκεται ο Βάιος Μπαλαντίνας, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα Κώστα, βάλε το τραγούδι «Πες μου πώς σε λένε» με την Ατζένη Κατσίγιανη, χαρισμένο σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.

Και έχουμε και ένα μήνυμα από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Γιάννης μου γράφει: καλημέρα, νυχτοπερπατητή. Βέβαια είναι πρωί, τώρα Σάββατο πρωί, διαφορά της ώρας. Συνεχίζουμε το μήνυμα του Γιάννη. Θα μας λείψεις τα πρωινά με τη φωνή σου και τις μουσικές επιλογές. Μας κρατούσαν συντροφιά μετά από μια κουραστική νυχτερινή βάρδια οδηγώντας στο σπίτι. Σε ευχαριστούμε για την παρέα σου. Αν υπομονούμε τη νέα σεζόν να σε ακούσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννα, ρε, για το πολύ όμορφο μήνυμά σου.

Πασχαλιστερζής, εγώ το Θεό μου τον θέλω. Αλήτη χαρισμένο από τον Βασίλη Χατζή στον Δημήτρη Ζώμα στην Χαλκίδα.

Φίλους μας που νυχτοπερπατούν μαζί μας στην Εύβοια και στην γύρω περιοχή, να θυμίσω ότι ο αθλητικός όμιλος Πισώνας το Σάββατο 13 Ιουνίου έχει το πανηγύρι του. Γουγού Τσαμπά, Ιωάννα Λεγάκη κλπ. Κλπ. Ένα πολύ ενδιαφέρον και αξιόλογο πρόγραμμα. Το τηλέφωνο για πληροφορίες είναι το 6975-5911-94. 6975-5911-94. Θυμίζω, Σάββατο 13 Ιουνίου, το πανηγύρι του αθλητικού ομίλου Πισώνας στην Εύβοια. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε καλά εάν πάτε, θα διασκεδάσετε, γιατί κάθε χρόνο ακούμε πολύ καλά σχόλια από όλους όσους έχουν παρευρεθεί.

Να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Γιάννη στην Δράμα, τον Στέφανο στην Χαλκίδα, την Λέτα στην Θεσσαλονίκη και τον Βαγγέλη, τον Βάγκο όπως μου γράφει. Στο

για να ακούσετε και εσείς το δικό σας αγαπημένο τραγούδι, δεν έχετε παρά να μας στείλετε μήνυμα στο 6932 436 690. Μας γράφετε το όνομά σας, από πού μας ακούτε και φυσικά τον τίτλο του τραγουδιού που θα θέλατε να ακούσετε απόψε, και να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι

Και το επόμενο μήνυμα της βραδιάς είναι από την Ράνια Ασπροβάλτα, μου γράφει. Θέλω να ακούσω Ρία Λινιδού. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, του ζήτησε η φίλη μας η Ράνια στην Ασπροβάλτα.

Νυχτοπερπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Θυμίζω το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6932 436 690.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

είναι 11 και σ' αγαπώ πολύ, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ πολύ, λεπά. Και έχουμε και ένα μήνυμα από μια όμορφη που μου γράφει καλησπέρα, μια αφιέρωση στον πρόεδρο Βασίλη Χατζή από την όμορφη στο Αλιβέρι. Ο Γουτσαμπά, συνέχεια, συνέχεια.

Λοιπόν, όπως ακούσατε, η όμορφη στο Αλιβέρι χαρίζει στον πρόεδρο, στον Βασίλη Χατζή, γογότσαμπα, συνέχεια, συνέχεια.

Τσαμπά συνέχεια από την όμορφη στο Αλιβέρι της Εύβοιας για τον πρόεδρο τον Βασίλη Χατζή. Θυμίζω ότι η Γογοτσαμπά θα είναι στο πανηγύρι του αθλητικού ομίλου Πισώνας στην Εύβοια το Σάββατο 13 Ιουνίου. 8 χρόνια, 8 συνεχόμενες ραδιοφωνικές σεζόν για τα νυχτοπερπατήματα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, θα ξανανυχτοπερπατήσουμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο. Σε αυτά τα χρόνια έχουν χτιστεί φιλίες και σχέσεις με ανθρώπους. Σε αυτά τα χρόνια έχουν χτιστεί φιλίες και σχέσεις με ανθρώπους.

πολλά χρόνια, ο Χρήστος. Είναι νύχτο περπατητής, βασικός παίχτης, ενδεκαδάτος στην ομάδα της εκπομπής μας. Ο Χρυστάρας λοιπόν θέλει να ακούσει Δημήτρη Κοντολάζο, έτσι πάντως.

Δημήτρης Κοντολάζος, έτσι πάντοτε λέω, ένα τραγούδι που επέλεξε ο Χρήστος στην Τρίπολη. Και ο ραδιοφωνικός μας φίλος ο Χρήστος στην Τρίπολη είχε τα γενέθλιά του, εμείς να του ευχηθούμε τα καλύτερα ευκαιρίας. Λοιπόν, δεν βγαίνει το ηχητικό, δεν έχει καμία σημασία. Συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά, Χριστάρα μου, να τα κατοστήσεις. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Όπα, τα καταφέραμε.

Χρόνια πολλά στον φίλο μας τον Χρήστο, λοιπόν, στην Τρίπολη της Αρκαδίας. Ο Χρήστος έκλεισε τα μου δύο. Να σε καλά, Χριστάρα μου, να τα χιλιάσεις με υγεία.

Ο Σταμάτης στα Χανιά μου γράφει: πες χρόνια πολλά στον Χρήστο να τα εκατοστήσει. Είναι το πρώτο θέμα απόψε. Γι' αυτό βάλε το τραγούδι πρώτο θέμα με τον Χάρη Κωστόπουλο. Χαρισμένο στον Χρήστο από

Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα και τον Χρήστο Σπάλα στην πόλη της Καλαμάτας που μου γράφει: καλησπέρα φίλε, όλοι μαζί για ένα τελευταίο βράδυ για φέτος με Κώστα Γιαννάκη. Χριστάρα μου, τα ανοιχτοπερπατήματα θα επιστρέψουν το φθινόπωρο, τον Σεπτέμβρη, γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη θα είμαστε και πάλι παρέα και θα ανοιχτοπερπατάμε μαζί εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

0: Δικιά μου. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι μένες.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσεις αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες?
1: Όχι.
4: Νίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον

επόμενο είναι με τον Πανοκιά μου. Έχει τίτλο «Δεν είσαι μόνη», το έχει επιλέξει ο Βάιος Μπαλαντίνας στην Αργυρούπολη και το χαρίζει σε όλα τα θηλυκά, σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, μου γράφει ο Βάιος.

Πάνος και Άμος, δεν είσαι μόνοι, νυχτοπερπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Για να ακούσετε και εσείς το τραγούδι σας, το αγαπημένο σας, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα. Κάντε αυτό που έκανε ο Βάιος. Στείλτε μήνυμα ή καλέστε στο 6932 436 690. Αν γράψετε, γράψετε το όνομά σας. Γράψτε μας από όπου μας ακούτε και φυσικά τον τίτλο του τραγουδιού που θα θέλατε να ακούσετε απόψε. 6932 436 690. Και η φίλη μας η Μαρία στην Χαλκίδα θέλει να ακούσει Γιάννη Πάριο. Δεν γυρίζω πίσω, και το χαρίζει στον Γιώργο.

Και 33 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Νυχτοπερπατήματα live με τον Κώστα Γιαννάκη. Ελένη Βιτάλη, η Κιβωτός. Να καλησπερίσω την Στεφανία στην Πάτρα, την Γιώτα στο Κερατσίνι. Και έχουμε ένα ακόμα μήνυμα από την Τρίπολη, από τα ετόπουλα της Τρίπολης, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μου, γράφουν. Χαρίζουμε σε όλους τους φίλους το τραγούδι του Μητροπάνου. Έτσι τον είδα τον Άιτο. Στέλνουμε την αγάπη μας στον Σταμάτη στα Χανιά. Χαρισμένο σε όλους τους νυχτοπερπατητές και στον Σταμάτη στα Χανιά. Από τα αετόπουλα της Τρίπολης, Δημήτρης Μητροπάνος, έτσι τον είδα τον Άιτο.

Δημήτρης Κοντολάζος, ανοίξτε τα τρελάτικα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας απόψε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την επικοινωνία σας με τα νυχτοπερπατήματα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Παναγιώτη στην Καλαμάτα, τον κύριο Φιλιππό στο Τρίλοφο της Θεσσαλονίκης, τον Παντελή στην Χαλάστρα, τον φίλο μας τον Φάνη στην Αθήνα, ο Μπάμπης από την Σαρονίδα είναι και αυτός στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μου έστειλε μήνυμα ο Μπάμπης και μου εύχεται να περάσω ένα υπέροχο καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Μπάμπη μου. Θα τα ξαναπούμε πάλι το Σεπτέμβρη, πρώτα Θεός. Να είμαστε όλοι καλά. Ο Μιχάλης στην Κυπαρισία είναι και αυτός στην παρέα μας απόψε, όπως και ο Πέτρος στην Ερμιόνη, η Χρύσα στην Σπάρτη νύχτο περπατάει και αυτή μαζί μας απόψε, όπως και η Κατερίνα στις Μυκήνες. Ο Σταμάτης στα Χανιά μου γράφει: βάλε Ζαφύρι Μελά, γαμώ την καλοσύνη μου, για τα αετόπουλα της Τρίπολης. Πού ήταν αυτά τα παιδιά τόσο καιρό, αναρωτιέται ο φίλος μας από τα Χανιά. Να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνία στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης για τα ωραία της λόγια και για το όμορφο μήνυμά της. Καλησπέρα να πω στην Χαρά, στην Καβάλα, στην Μέρη, στην Πάτρα. Καλησπέρα κυρία Ευγενία από τα Γρεβενά, από τον ταξιάρχη Γρεβενών συγκεκριμένα. Καλησπέρα στο Κρανίδι, στην Αργολίδα μας.

0: Και να φύγουμε τώρα από τα Χανιά, τα όμορφα Χανιά και την Τρίπολη και να πάμε στην μακρινή Αυστραλία, αλλά είναι τόσο κοντά μας μέσω του ραδιοφώνου. Ο φίλος μας ο Γιάννης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Είναι πρωί τώρα, Σάββατο πρωί, έτσι είναι, Γιάννη?
1: Καλημέρα από το Σίδνεϊ, καλημέρα στην Ελλάδα. Καλησπέρα μάλλον στην Ελλάδα, στους νυχτοπερπαντητές. Ναι, είναι πρωί, έχουμε 7 ώρες διαφορά, είμαστε μπροστά. Και είναι, όπως είπες πριν, μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου σε 10 λεπτά. Μιλάμε, κλείνοντας τα μάτια σου, μπορείς να ταξιδέψεις οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Συμφωνώ σε αυτό που είπες πριν. Πόσο κοντά δηλαδή. Θα μας λείψεις, γιατί ήσουν όχι μόνο εγώ, έχω πάρα πολλά μηνύματα

0: πολλοί είναι αυτοί που τους κρατούσες τουλάχιστον παρέα. Σαφώς υπάρχουν και άλλοι ελληνικοί σταθμοί, έτσι, σταφώς, αλλά τους κέρδισες με τον τρόπο σου, με όλα αυτά που παρουσιάζεις, και έτσι ήταν μια πολύ ευχάριστη πρωινή για μας παρέα, ειδικά για μας που δουλεύουμε νύχτα και μας κρατά συντροφιά, μας όλη η διαδρομή για στο σπίτι μας, και έτσι δεν καταλάβαινα πώς πέρασαν τα 45 λεπτά που είναι η διαδρομή. Έτσι θα μας λείπει, θα μας λείψεις, αλλά πρέπει και εσύ να κάνεις τις διακοπές σου και πιστεύω στη νέα σεζόν θα είσαι πιο ανανεωμένος από ποτέ. Αυτό πιστεύω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, για τα καλά σου λόγια. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους ομογενείς. Εμείς να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο μακριά από την πατρίδα και τόσο κοντά. Μέσω του ραδιοφώνου του Free Angel, του ελληνικού ραδιοφώνου. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα ραδιόφωνα στην Αυστραλία, αλλά το Free Angel είναι το νούμερο ένα ραδιόφωνο στην Ήπειρο αυτή. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή ξεκούραση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Κωνστάκη.
1: Και θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο.

Το δικό μου θα κάνω ό,τι μου αρέσει με την πίτσα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σε όλους. Νυχτοπερπατήματα live. Τελευταία εκπομπή για την σεζόν. Την 8η συνεχόμενη. Βέβαια θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τον Σεπτέμβριο. Έτσι το Σεπτέμβριο θα ξανανυχτοπερπατήσουμε παρεούλα. Βέβαια θα τα λέμε κάθε πρωί εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αν είστε ξύπνοι εκείνη την ώρα, είναι ραδιόφωνο για ξύπνιους. Εμείς έτσι λέμε, 5.30 το πρωί με 8. Ο Στέλιος από το Ναύπλιο Σφακιανάκι θέλει να ακούσει.

5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα 9 η ώρα, και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που μου κάνατε και απόψε για να νυχτοπερπατήσετε μαζί μου, θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τον Σεπτέμβρη. Στα μέσα του Σεπτέμβρη θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου κρατήσατε συντροφιά όλους αυτούς τους μήνες. Την 8η συνεχόμενη ραδιοφωνική σεζόν για τα νυχτοπερπατήματα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να είστε γεροί, να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να περάσετε όμορφα, και εμείς θα τα ξαναπούμε τον Σεπτέμβρη. Πρώτο Θεός είπαμε, να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι καλά, για να ξανανταμώσουμε εδώ. Καλή σας νύχτα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you. No need to say it any other way. Love me.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.